0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Από το Αλιβέρι, τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: πες μου μόνο πώς περνούν τη νύχτα. Με δυο φίλους ένα υπόγειο σκεφτώ.
1: Η σιρήνα πάνω ουρλιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα χύνει.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: είστε καταπληκτικοί.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω. Κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις. Να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ. Μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που είναι.

Θέλω να γίνω ποιήση χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω δίπλο παρκάρι του εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

Πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον boy μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν ό, δεν τρώω εγώ, είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

φουγκάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα yoga. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Πες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Λιβέρι. Ένα.

σωμωτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι όχι αδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός δραγιάς, σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

0: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
6: στα Περίπτερα.
0: Ραδιο Αλιβερία 1.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι του Ράδιο Αλιβέρι 1. Σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου 2026 και θα συνδεθούμε αμέσως τώρα σε ζωντανή μετάδοση από τον Ναό της Αγίας Μαρίνας Αλιβερίου, όπου γίνεται αυτή τη στιγμή η Θεία Λειτουργία Όρθος και η Θεία Λειτουργία Χωροστατούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου Σεραφείμ για την μεγάλη γιορτή για το Αλιβέρι, τη γιορτή της Αγίας Μαρίνας. Η Αγία Μαρίνα γεννήθηκε στην Αντιόχεια της Πισιδίας στα χρόνια του Αυτοκράτορα Κλαβδίου του Δευτέρου, το 270 μετά Χριστόν. Λίγες μέρες μετά τη γέννησή της, η μητέρα της πέθανε και ο πατέρας της Εδέσιος, που ήταν ιερέας των Ιδόλων, την ανέθεσε σε μια χριστιανή γυναίκα από την οποία η Μαρίνα διδάχθηκε το Χριστό. Όταν έγινε 15 χρόνων, αποκαλύπτει στον πατέρα της ότι είναι χριστιανή. Έκπληκτος αυτός από αυτό που άκουσε, με μίσος τη διέγραψε από παιδί του. Μετά από πολύ καιρό έμαθε για τη Μαρίνα και ο έπαρχος Ολύμβριος, που διέταξε να τη συλλάβουν για ανάκριση. Όταν την είδε μπροστά του, θαύμασε την ομορφιά της και προσπάθησε να την πείσει με κάθε τρόπο να αρνηθεί το Χριστό και να γίνει σύζυγός του. Μάταια όμως, η Αγία Μαρίνα σε κάθε προσπάθεια του Ολυβίου αντέτασε τη φράση «Εγώ είμαι χριστιανή». Τότε ο σκληρός έπαρχος διέταξε να την ξαπλώσουν στη γη και να την της κατέσυξε άσπραχνα με ραβδιά, ώστε η γη να γίνει κατακόκκινη από το αίμα που έτρεξε. Έπειτα, ενώ αιμορραγούσε, την κρέμασε για πολλή ώρα και μετά τη φυλάκισε. Μέσα στην φυλακή, μάλιστα, συνέβη και το εξής. Ο διάβολος, μεταμορφωμένος σε άγριο θράκοντα, προσπάθησε να κάνει την Αγία να φοβηθεί. Αυτή όμως προσευχήθηκε στον Θεό και αμέσως ο δράκοντας άλλαξε μορφή και έγινε ένας μαύρος σκύλος. Και τότε η Αγία άρπαξε ένα σφυρί και χτυπώντας τον στο κεφάλι και την ράχη τον ταπείνωσε. Όταν για δεύτερη φορά την εξέτασε και διαπίστωσε ότι η πίστη της Αγίας ήταν αμετακίνητη στο Χριστό, την έκαψε με αναμένες λαμπάδες. Αλλά οι πληγές της με θαύμα έκλεισαν. Και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα πολλοί παρευρισκόμενοι να γίνουν χριστιανοί. Μπροστά σε αυτόν τον κίνδυνο, ο έπαρχος τελικά αποκεφάλισε τη Μαρίνα, που έτσι πήρε το άφθαρτο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Μεταφερόμαστε τώρα λοιπόν ζωντανά στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Αλιβερίου για την μεγάλη γιορτή για την πόλη του Αλιβερίου, στην Θεία Λειτουργία Χωροστατούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καριστίας και Σκύρου. Μείνετε συντονισμένοι στους 102 και 2 των FM.

και τη σωτηρία των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου.

0: τεράστια τιμή θα μάθω λόγω και λέει σου.
1: Αμήν.
0: Προβείς άξιδωμένος αρκές επιθυμίες και δονές προσφέρει για την προσθήκη του γης βασιλεύτης δόξης. Το γάρδι απονείς ημέρα του κομμερών και αυτές που λένε

ημών συνόδου και πάση της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του ευσεβούς ημών έθνους και του φιλοχρίστου ημών στρατού πάντων ημών των προσελθόντων εις την Θείαν και Γεράν Ισταγωγίαν τάφτην και των διευλόγους αιτίας απολυφθέντων των ενωρητών επιτρόπων ανακαινιστών του ιερού ναού τούτου των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, των προσπερόντων και διούς προσέφερον τα δώρα ταύτα, των εν ασθενή αδελφών ημών, των ερταλάσσι πλεόντων και πάντων ημών των επιτελούντων την Αγία Νεορτήν ταύτην, μνηστεί Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντων.

0: νύφητη μου Κύριε, η θεροσύνη σου μισθητή.
1: Πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Τον αημνήστον προκατόχων ημών αρχιεραίων, τον αημνήστον ιεραίων των ερωτευσάντων εν την ωρία και επαρχία ταύτη, των μακαρίων και αηδήμων θητώρων της Αγίας Εκκλησίας ταύτης και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιών. Τον υπέρ της πίστης παθήδος γονισαμένων και ευκλεός πεσόντων εν της αιρής μοναγώσει πάλετε και πεσχάτων, των γονέων, αναδόχων, διδασκάλων, τέκνων και αδελφών ημών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη και τελειωμένου. Όνε μνημονεύσαμε εν τη Αγία και Ιερά προθέση ζώντων τε και τεθνιώτων και ονέκαστος κατά διάνοια μνημονεύει εν τη ορατάφτη

πιστεύω εις ένα Θεό, Πατέρα, Πατροκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνω των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετρον. Τον δημάρχους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκοδέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα την τρίτη μέρα κατά τα γραφά. Και ανερχόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ου της βασιλείας που καίστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο, το Ζώπιο, το εκ του Πατρός εκπνευόμενον, το στην Πατρί και Υιός την προσκυνούμενον και στην δοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγία, καθολική και αποστολική εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

siempre mi odio si estoy en más pariga y es que para mí son las anestas padres. Luca Mestre Spanda Pionios, Mastro Ranoraniga Yeske, τη Βασιλεία σου εχαρίσω την μέλουσα. Υπερτονά πάντων ευχαριστούμεν Σύ και το μονογενή σου Υιό και το πνεύμα τη σου το Αγίο. Υπερπάντων ονίσμεν και ονουκίσμεν των φανερών και αφανευεργεσιών των εισημά γεγεννημένων. Ευχαριστούμεν Σύ και υπέρ τη λειτουργία ταύτη, είναι εκ των χειρόνιμων δέξαστε κατεξίω σα και τη υπαριστήκα σε χιλιάδε αρχαγγέλων και μοιριάδε αγγέλων. Τα χερουβίμ και τα σεραφίμ εξαπτέρυγα πολύ.

0: Christus Agnus
1: Διάβαζα χτες στην εφημερίδα ότι μία έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποδεικνύει ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνάει και ότι τα πρωτεία έχει η Ελλάδα. Την Ελλάδα υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό γερόντων. Αυτό το βλέπουμε στην επαρχία μας, στα χωριά μας, που ο πληθυσμός μειώνεται, οι άνθρωποι είναι υπερήλικες, μοναχοί που έχουν ανάγκη προστασίας. Η Μητρόπολης έχει ιδρύσει δύο γυροκομεία, ένα στην Κίμη και ένα στην Κάριστο, 20 κλινών το καθένα, 40 κλίνες και τα δύο, και περιθάλπτει γέροντες της περιοχής μας, άνδρες και γυναίκες, στις οποίους προσφέρει πλήρη προστασία, διατροφή, διαμονή, υγεία, περιποίηση και προετοιμασία για την άλλη ζωή. Τα έξοδα καλύπτονται μέχρι τώρα, έχει περιθάψει και τα δύο έχουν περιθάψει 500 άτομα. Τα έξοδα καλύπτονται από τις πενιχρές συντάξεις των τροφίμων και από τις δωρεές των φιλανθρώπων. Υπάρχουν όμως και έκτακτα έξοδα τα οποία μας δημιουργούν κάποια δυσκολία. Τον Αύγουστο πρέπει να δώσουμε εκτός από το μισθό και το δώρο, επειδή ο ιδιωτικός τομέας παίρνει και το δώρο των εορτών κλπ. Οπότε θα χρειαστούμε 20.000 ευρώ για το καθένα από τα δύο γυροκομεία, εκτός των άλλων εξόδων διατροφής κλπ. Σας καλούμε λοιπόν σήμερα την εορτή της Αγίας Μαρίνης να κάνουμε ένα καλό έργο, όπως συνιστά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ότι στις μνήμες των Αγίων πρέπει να τιμούμε, να δοξάζουμε, να ευχαριστούμε, να παρακαλούμε, να μιμούμεθα και να κάνουμε ένα τουλάχιστον καλό την ημέρα της εορτής των Αγίων. Την ημέρα λοιπόν σήμερα της Αγίας Μαρίνης να κάνουμε μεταξύ των άλλων και ένα καλό. Θα περιφερθεί ένας δίσκος υπέρ των γεροκομείων και δώστε μας ό,τι νομίζετε για να συνεχίσουμε το θεάριστο αυτό έργο και το κοινωνικό της περιθάψεως των γερόντων της επαρχίας μας. Και έρχεται τα ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και καταξίωσον ημάς, Δέσποτε με τα Παρισίας ακατακρίτως, τον μάν επικαλείστες επ' των επάνιων Θεών, Πατέρα και λέγει.
1: Πατρέ ημών που εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, ως ημίν σήμερον, και άφεση μην τα οφλήματα ημών, ως και εμείς αφιεμέν σοφλέντες ημών,

Εκκλησία μας τιμά σήμερα την Αγία Μαρίνα και η επαρχία μας και το Λιβέρι μέσα τον το ναό τιμούμε την Αγία Μαρίνα ασπαζόμεθα το τίμιο λέψανό της, την εικόνα της, παρακολουθούμε τους ύμνους και θα κοινωνήσετε και μετά, ώστε και η Αγία Μαρίνα έχει όλα τα στοιχεία που της αξίζουν ύμνος, δόξα, ευχαριστία, προσκύνησης, ηκεσία και μίμησης. Η Αγία Μαρίνα πάλεψε με το διάβολο στις διάφορες μορφές του και στις εκδηλώσεις. Και ένα κοριτσάκι 15 χρονών είναι η Μαρίνα που πολεμάει.

0: και νικάει. Να δούμε μερικά περιστατικά δυσκολίας, κινδύνου, μαρτυρίου και θριάμβου. Η Αγία Μαρίνα, μετά τη γέννησή της, πολύ μικρή, έχασε τη μητέρα της και έμεινε ορφανό. Και τα ορφανά υπάρχει κίνδυνος διατροπής και κοινωνικής επικοινωνίας. Ο πατέρας της είναι ιδωρολάτρης και μάλιστα ιερέας των ιδώλων και παραδίδει το κοριτσάκι του, βλέπετε η πρόνοια του Θεού πως μεριμνά, και παραδίδει το κοριτσάκι σε μια ομάδα γυναικών της περιοχής του να το περιποιηθούν και να τον αθρέψουν. Οι γυναίκες αυτές είναι ξηγιανές και αρχίζουν να διηγούνται στο βρέφος και σιγά σιγά, οπότε εκέρδισαν την ψυχή και το ενδιαφέρον της Μαρίνας σε ηλικία 15 ετών. Η Μαρίνα σωματικά είναι πολύ όμορφη. Το μάθε ο γιος του Αυτοκράτορος και θέλησε να την κάνει γυναίκα του. Προσπάθησε, τη βρήκε, την είδε, την εθαύμασε για την ομορφιά της και της επρότεινε το γάμο. Και η Μαρίνα, 15 χρονών κοριτσάκι, τι φρόνηση είχε μπροστά σε αυτή τη μεγαλοπρέπεια την κοσμική που της επιφύλασε, το αρνήθηκε και είπε δεν, εγώ έχω νυμφευθεί το Χριστό. Θύμωσε ο γιος, πάει στον πατέρα και λέει όσο μπορείς τιμώρησέ τη γιατί μου αρνήθηκε το γάμο. Οπότε ο Αυτοκράτορας καλεί τη Μαρίνα, ο πατέρας έμαθε ότι η Μαρίνα είναι χριστιανή και την αποκλήρωσε. Φύγε, έστα γνωρίζω. Τα ακούτε, η μητέρα πεθαμένη για να φροντίσει και ο πατέρας αρνείται το παιδί του γιατί ήταν χριστιανή. Το πρώτο μαρτύριο ήταν ο ξυλοδαρμός. Τόσο ισχυρός, τόσο δυνατός και τόσο επιμελημένος ότι αφαίρεσαν τις σάρκες από το σώμα της Αγίας Μαρίνας και το κάνανε άμορφο. Αυτό το όριμο, το ωραίο σώμα, αυτό τώρα ήταν αγνώριστο. Τα κόκαλα ήμουνα και την έβαλα στη φυλακή. Επεμβαίνει ο Θεός και θεραπεύει. Και μετά αρχίζουν οι καθεαυτού επιθέσεις του διαβόλου. Προσέξτε τους. Στη φυλακή παρουσιάζεται υπομορφή δράκοντος. Ο δράκον είναι ένα μεγάλο φίδι με δόντια, με ένα στόμα ανοιχτό και βρυχισμένος εναντίον της Αγίας Μαρίνης που την καταπίνει μέχρι τη μέση. Η Αγία Μαρίνα με το χέρι της κάνει το σταυρό και εκρήγνεται το θηρίο, είναι ο διάβολος, δεν είναι θηρίο, φωνάζει με μια κραυγή, δεν φοβήθηκε. Πώς αντέδρασε ένα κοριτσάκι 15 χρονών μπροστά σε ένα θηρίο κλπ. Αυτό έγινε γνωστό. Κάνει ο διάβολος δεύτερη επίθεση. Μεταμορφώνεται σε έναν άνθρωπο άσχημο που έμοιαζε με σκυλί μαύρο και ορμά εναντίον της Μαρίνας. Κάπου εκεί βρέθηκε ένα σφυρί και το πιάνει τα μαλλιά, μία με το σφυρί, βέβαια ο διάβολος δεν σκοτώνεται. Έφυγε. Έτσι έχουμε δύο επιθέσεις του διαβόλου μεταμορφωμένου σε δράκοντα και σε σκυλί. Το μάθε. Ο Αυτοκράτορας δεν λέει τα μαρτύρια δεν την κάμπτουν. Στη φυλακή βλέπει ένα όραμα, μια στήλη με το σταυρό και ένα περιστέρι με ένα στεφάνι. Και έτσι λέει ο άγγελος: Μαρίνα, μη φοβάσαι, ο Θεός και ο Χριστός είναι μαζί σου. Ο σταυρός είναι η δύναμή σου και το περιστέρι είναι ο προάγγελος της ειρήνης, έτοιμος να σε στεφανώσει για τη βασιλεία των ουρανών. Μαθαίνει λοιπόν ο Αυτοκράτορας όλη αυτή την εξέλιξη και λέει: ρε, δεν τον τιμωρήσατε και δεν τον βασανίσατε, άνα το πρίξουμε, να το πνίξουμε. Και γεμίζει ένα μέρος νερού και την αναποδογυρίζει, βουτά το κεφάλι μέσα να την πνίξει. Και η Αγία Μαρίνα προσευχομένη λέει: Θεέ μου, σε ευχαριστώ γιατί βαπτίζομαι αυτή τη στιγμή. Αυτοί θέλουν να μεταναστώσουν και εσύ και βαπτίστηκε μέσα στο νερό που την βούτυξε. Οπότε βγήκε η απόφαση αποκεφαλισμού. Η Μαρίνα ζήτησε μια χάρη όταν την πηγαίνανε στο χώρο της εκτελέσεως: αφήστε με για λίγο και μετά κάντε ό,τι νομίζετε. Γονατίζει, προσεύχεται, ευχαριστεί τον Θεό, τον δοξάζει, τον παρακαλεί να έχει καλό τέλος μαρτυρικό και η προσευχή της λέει: Θεέ μου, όπου κτίζεται ναό στο όνομά μου, τους ανθρώπους αυτούς να τους αμείψεις εσύ. Όσοι με προσκυνούν με πίστη να τους ευλογήσεις. Όσοι αμαρτωλοί προσέρχονται και ζητούν τη χάρη να τους συγχωρήσεις. Και όσοι ασθενείς, όπου το λείψανό μου και η ζώνη μου ακουμπήσει και με προσκυνήσουν να πάρουν τη θεραπεία. Και μετά κλείνει το κεφάλι της και την αποκεφάλισαν. Οι χριστιανοί φρόντισαν για την κηδεία το σώμα. Αυτή είναι η Αγία Μαρίνα, το κοριτσάκι των 15 χρονών, τόσο ηρωισμό και τόση δύναμη και νικήτρια. Εδώ, αγαπητοί μου, θαυμάζομαι τον ηρωισμό, τη δύναμη της προσευχής, την αμοιβή και τη βοήθεια του Θεού. Όμως, παίρνουμε και μία άλλη διδασκαλία και μία άλλη το διάβολο. Ο διάβολος ήταν άγγελος και ξέπεσε από τον ουρανό και έγινε διάβολος. Είναι μια ύπαρξη. Μας ξεγελάει ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει εδώ στη γη. Είναι πνεύμα και ως πνεύμα κινείται και μετακινείται πολύ γρήγορα. Σαν πνεύμα μπορεί να μπει μέσα στο πνεύμα μας, όχι ότι προγνωρίζει, αλλά συμπεραίνει ότι κάτι μπορεί να γίνει και θα δούμε πώς το πετυχαίνει αυτό. Και πολλές φορές κάνει και αυτή την επίθεση. Και ακούμε μέσα στα Ευαγγέλια, διαβάζομαι θεραπείες δαιμονιζομένων σε άσχημη κατάσταση. Αλλά και σήμερα σε προσκυνήματα Αγίων ακούμε άτομα δαιμονιζόμενα που φωνάζουν κραυγές κλπ. Είναι λοιπόν υπαρκτός και ενεργός και κοσμοκράτορας κατά τον Απόστολο Παύλο. και λιοντάρι που βρυχάτε, ποιον θα καταπιεί. Όμως ο Χριστός και ο Θεός τον έχει περιορίσει και ενεργεί πολύ αδύνατα, αλλά αυτές οι αδυναμίες για μας είναι δυνατοί πειρασμοί. Και φτάνουμε στο σημείο να μας επηρεάζει, να μας νικάει και να μας κυριεύει, οπότε πάει η ψυχή μας, πάει και η ζωή μας, πάει και ο Παράδεισος και είναι την κόλαση. Η Αγία Μαρίνα μας έδωσε τη μέθοδο και το παράδειγμα να νικάμε με τις δυνάμεις τις δικές μας και με τη χάρη του Θεού. Αυτοί οι δύο παράγοντες, ο εαυτός μας και η θέλησή μας και η χάρη του Θεού, διώχνουν το διάβολο από την ψυχή μας, από τη ζωή μας και το λέμε, είπα γι' ο πίσω μου σατανά. Όμως η Αγία Μαρίνα έχει και θαυματουργική χάρη. Είναι θαυματουργός και μάλιστα έχει μια ειδικότητα θαυμάτων. Μιλάει και θεραπεύει τους νευροπαθείς και αυτούς που κάνουν μεταμοσχεύσεις νεφρών και αυτούς που κάνουν αιμοκάθαρση. Το ξέρετε, το έχετε ακούσει. Και εγώ, διαβάζοντας ένα άρθρο ενός καθηγητού της ιατρικής, επιστήμονε έτσι, καθηγητής της ιατρικής, με ειδικότητα την νεφρολογία των νεφρών, όχι νεύρα, των νεφρών, και σε ένα συνέδριο γιατρών έκανε μια ανακοίνωση. Την ανακοίνωση ότι τα λείψανα της Αγίας Μαρίνης και η ζώνη και τα οστά της, όπου ακουπήσουν με πίστη, έχουν θαυματουργική ενέργεια. Γράφει λοιπόν ο καθηγητής σε αυτή την συνεδρία των ιατρών και η ανακοίνωσή του έγινε αποδεκτή από το σύνολο των ιατρών του συνεδρίου. Και λέει, όπου το λείψανο της Αγίας Μαρίνης ακουστεί με πίση, η Αγία Μαρίνα θεραπεύει τους νευροπαθείς και τους άλλους που κάνουν αιμοκάθαρση. Ένα περιστατικό περίληψη της ανακοινώσεως του κυρίου καθηγητού. Η άγνωστη ή μάλλον λησμονισμένη με τον καιρό αυτή η αματική ιδιότητα της Καλλιπαρθένου Μαρίας και Θαυματοβρήτου Αγίας Μαρίνας, η οποία ανήκει στη θαυματουργική θεραπευτική, έχει δε πάντοτε ανάγκη αυτής της πάσης φύσεως ασθενής, καθίσταται γνωστή πλέον στον σύγχρονο ελληνικό και διεθνή χώρο με στο διευθές αυτό συνέδριο. Οι πάσχοντες από νεφρά και οι συμπαθείς νεφροπαθείς, οι οποίοι βρίσκονται πάντοτε στην επικαιρότητα με τις αιμοκαθάρσεις και τις μεταμοσχεύσεις των νεφρών, έχουν ήδη μια ασφαλή πνευματική βοήθεια. Επιπλέον της επιστημονικής ιατρικής και μια βεβαία ιαματική αντίληψη από την λαοφιλή Αγία ιατρική δύναμη της Αγίας Μαρίνης, η οποία αναβλύζει από το μαρτύριό της και την υπέρλαμπρη νίκη της επί της αρχαίας αέρα. Και σημειώνει ότι η ειδικότητα αυτή των νεφρών οφείλεται στο ότι η Αγία Μαρίνα όταν την κατάπιε μέχρι τα νεφρά ο δράκοντας κατασπαράξει, εκεί τον συνέτριξε και γλίτωσε, του σπάσε τα νεφρά και γλίτωσε και βγήκε η ειρής από εκεί προήλθε η Αγία Μαρίνα να είναι προστάτης των νεφροπαθών και της αιμοκαθάρσεως. Όλοι οι Άγιοι έχουν κάποια ειδικότητα θαυματουργική και η Αγία Μαρίνα γνωρίζουμε σήμερα πόσοι άνθρωποι υποφέρουν από αυτή την πάθηση, την νεφροπάθεια. Να επικαλούμεθα λοιπόν την Αγία Μαρίνα, να ασπαζόμεθα το λείψανό της, να επικαλούμεθα τη χάρη της και η Αγία Μαρίνα θεραπεύει τους νεφροπαθείς που έχουν και αιμοκάθαρση. Αυτά μας διδάσκει ένα κοριτσάκι 15 χρονών. Τη δύναμη εναντίον του πονηρού και τη νίκη εναντίον του διαβόλου, το θρίαμβο. Την αγάπη και την δόξα του Θεού με την παρουσία του στη φυλακή και με το στεφάνι που την εστεφάνωσε. Και με τα θαύματά της τα οποία επακολουθούν. Το 270 ζει η Αγία Μαρίνα και σήμερα έχουμε 2026 έτσι. 20 χρόνια, 2000 χρόνια εξακολουθεί να είναι. Εύχομαι λοιπόν η Αγία Μαρίνα που την τιμούμε σήμερα και την προσκυνούμε και κάθε μέρα ερχόμενοι περνώντας από τον λαό ή απ' έξω ή από μέσα, κάνουμε το σταυρό μας και λέμε Αγία Μαρίνα πρέσβευε υπερημών. Αυτό λοιπόν τη συνήθεια ας την εκτιμήσουμε περισσότερο και αν παρελπίδα έχουμε αυτή την πάτηση ας την επικαλεστούμε και ο Θεός να δώσει να γίνει υπακοή το θαύμα. Εύχομαι λοιπόν η Αγία Μαρίνα να προστατεύει το Αλιβέρι, τους κατοίκους και όλους ώστε με τη δύναμή της και με τη χάρη της να νικούμε το διάβολο. Το προσέξουμε αγαπητοί μου, γιατί πολλές φορές υπάρχουν οι σατανιστές, υπάρχουν οι μάγοι, οι μάγισσες, χαρτορίχτρες και όλο αυτό το συναπάντησμα που λατρεύουν και χρησιμοποιούν τον Θεό. Αλλά υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι βλασφημούν. Ας το διάβολο. Και αυτό δεν το λες στον αέρα. Το λες στο παιδί σου. Σε νευρίασε. Ας το διάβολο. Το λες στη γυναίκα σου. Το λες στη γυναίκα στον άντρα. Στον γείτονα, σε κάποιον άλλο. Αυτή η φράση είναι πολύ συχνή στο στόμα μας. Ας το διάβολο. Εάν το παιδί σου που το στείλε στο διάβολο δεν είχε τον άγγελο να το κρατήσει, ήταν έτοιμο να στο κατασπαράξει. Του το στείλε. Και καυχόμενος ο διάβολος κάποτε έλαβε, του λέει να σου κάνω ένα τραπέζι, γιατί ένας κουμπάρος μου εκεί στη γη στο Αλιβέρι πέταξε το πιάτο με το φαγητό και δεν του άρεσε. Έλα εδώ να σου κάνω το τραπέζι. Ας το διάβολο. Για αστεία πολλές φορές το λέμε. Διαβολεμένος άνθρωπος. Είσαι στον διάβολο του. Μην το ξαναπείς. Μην το ξαναπείς. Είναι βλασφημία κατά το Θεού και είναι επίθεση σε αυτόν που σου στέλνει στον διάβολο. Προσοχή. Γιατί οι φράσεις μας, τα λόγια μας έχουν πολλές φορές και ενέργεια και πράξη. Η Αγία Μαρίνα λοιπόν πάλεψε ενίκησε και μας δίνει τη χάρη της να νικούμε κι εμείς τον διάβολο. Αμήν. Τώρα θα γίνει η Θεία Κοινωνία. Θα έχουμε δύο αγιοπότηρια εδώ. Θα έρχεστε από δεξιά και αριστερά, όλοι από δεξιά και αριστερά. Θα φεύγετε από τη μέση, πιο απέναντι, έτσι από εκεί. Θα φεύγετε από τη μέση, δύο ιερείς να βγείτε έξω. Και εκεί θα είναι το αντίδωρο, όσοι κοινωνήσατε, να πάρετε το αντίδωρο, έτσι. Δεξιά και αριστερά. Λίγο πιο κάτω, το αντίδωρο. Ιερείς, δύο ιερείς έξω. Έλα βρε, δύο ιερείς πήγαινα. Θα πάτε δίπλα και εσείς για να τους στέλνετε πίσω από τα κάγκελα. Ένας από εδώ, ένας από εκεί. Πάτε, πάτε, εκεί πάμε. Τον ορθοστάτη. Να μην έρχονται από τη μέση. Από τη μέση θα πέρα.
1: Είμαστε πάντα ζωντανή σύνδεση με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Αλιβερίου. Όπου λαμβάνει χώρα η Θεία Λειτουργία, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Καριστίας και Ισχύρου Σεραφείμ. Ακούσαμε και το εμπνευσμένο μήνυμα του Σεβασμιωτάτου για την γιορτή της Αγίας Μαρίνας, η οποία γιορτάζει σήμερα και είναι...
2: και αγάπης προσέλθετε.
1: Και είναι μια σπουδαία γιορτή φυσικά για την πόλη του Αλιβερίου, για την Αγία Μαρίνα. Ακούσαμε και για τα βασανιστήρια αλλά και τον τρόπο με τον οποίο άφησε τον, το, πήρε το άθαρτο στεφάνι της αιώνιας δόξας. Στον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας πλήθος κόσμου και σήμερα έσπευσε εκεί όπως και χθες τον πανηγυρικό Εσπερινό. Θα παραμείνουμε για, μέχρι το τέλος φυσικά της λειτουργίας εδώ στους 102 και 2. Και φυσικά στην πόλη μας όπου υπάρχει και, το, και η προπανήγυρη σε αυτές τις μέρες να εφιστήσουμε την προσοχή και στους οδηγούς οι οποίοι έρχονται στον περιφερειακό να στρίψουν από τον Κάραβο προς το Αλιβέρι. Χρειάζεται λίγο προσοχή για να μην κάνετε την αναστροφή. Χρειάζεται προσοχή να θυμάστε ότι είναι κλειστός αυτός ο δρόμος. Για την Αγία Μαρίνα λοιπόν, όπου όπως κάθε καλοκαίρι έτσι και φέτος σε πανηγυρικό κλίμα εορτάζεται και με όλη τη λαμπρότητα που πρέπει και βεβαίως και σήμερα και τις επόμενες μέρες μαζί με την πανηγύρι. Επανερχόμαστε στη ζωντανή μας μετάδοση μέχρι την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας. Ευχόμαστε να είστε όλες και όλοι καλά και όσοι έχετε εορτάζετε, όσες εορτάζετε και όσοι εορτάζετε σήμερα υγεία και ευλογία και φυσικά να είστε κοντά και στο δικό μας ραδιόφωνο. Πάντα με όλες αυτές τις λειτουργίες να είναι ζωντανά προς όλες και όλους εσάς.

Πρικτών του Χριστού μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομε το Κυρίο. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εισή η χάριτη, την ημέραν πάσα τελείαν Αγίαν και ειρήνην αμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους, και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι εσύ αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να πει.

Ο ευλογών σε ευλογούντας, Κύριε, και αγιάζων σε μισή πεπιθώτας. Σώσου το λαό σου και ευλογού σου κληρονομή στο πλήμα της Εκκλησίας σου, φύλαξον αγιέσον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκους. Σύευσα τη δόξου με θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπεις ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρες Εκκλησίας σου, σειρεύσεις άρχους ημών το στρατό και πανί το λαό σου. Ότι πάσα δώσε αγαθή και πάντο ρηματέλειον άμεσα την καταβαίνουν εξού του Πατρός των Φώτων. Και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να απέμπομεν το Πατρί και το Υιό.

ανεμόν ο Θεός η ελπίσιμον πάντων των περάτων της γης και των ενταλάσσι μακράν και ηλαιός, ηλαιός γενών ενδέταρτη εσημών και ελέησον ημάν ελεήμον γαρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και ο Πνεύματι.

Τα Αγία Σαν Δόξου Μαρίνης, ίσχε τη μνήμη επιτελούμε, και πάντων σου τον Αγίο, ευπρόσδεκτον ποιήσων την δέηση ημών, δώρησε ημίν την άπεση πνευμάτων ημών, και πασόν ημάς αντιστέπει των πτερήγων σου, αποδίωξαν αφημών.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν διαρήμου και εξ αυτών πεντακυστηλίους άντας χορτάσαν, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύνων, των ίνων και το έλεον, και πλήθυρον αυτά εις τους ύπιστον προσανεκάντων, εις την πόλη και μητρόπολην τάπτην και στον κόσμο σου άπαντα, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούντρους σου αγίασον, ότι σοι ο ευλογών αγιάζων, θύλτα συμπαντά Χριστέ ο Θεός ημών, σοι την δόξα να πέμπομεν, ο Πατρί και το Υιό.

0: Ευαγγέλιο σε έφευγε μας και αυτού θεία χάρη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ή και σ' όνος των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξες Θεός ημών, δόξες. Χριστός ο Αθηνός Θεός ημών. Πρεσβείες Παναχράντου, Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου Παρθένου Μαρία, δυνάμει τιμίου και ζωοποιούν σταυρού, προστασίες των τιμίων ουρανίων δυνάμεων σωμάτων και εσίες τιμίων δόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεθνών Αποστόλων, των Αγίων Δόξων Μεγαλομάρτυρων Γεωργίου του Τροπεοπόρου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Αρχήμ και Άννη, και την Δόξου Μεγαλομάρτυρων Μαρίνη, και τη μνήμη επιτελούμε,

0: Αγία χρειάζεται να φυλάξει πάντα σημάς. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά και χάρη της Αγίας Μαρίνη να είναι πάντοτε μαζί μας, να μας προστατεύει, να μας αγιάζει και να μας θεραπεύει.
1: Ήμασταν πάντα στη ζωντανή σύνδεση, αγαπητές φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, ακροατές και ακροάτριες του Ράδιο Αλιβέρι 1, με τον Ιερό Ναό Αγίας Μαρίνας Αλιβερίου για την σημερινή εορτή της Αγίας Μαρίνας, σπουδαία γιορτή για το Αλιβέρι, χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Καριστίας και Χείρου κύριου Σεραφείμ, βεβαίως η Θεία Λειτουργία Μεταρτοκλασίας που όπως ακριβώς παρακολουθήσαμε. Και αφού σας καλημερίσουμε, σας ευχηθούμε χρόνια πολλά και όσους βρίσκεστε στον τόπο μας και παραθερίζετε να μπορέσετε να περάσετε να ανάψετε ένα κεράκι στην Αγία Μαρίνα σήμερα, και φυσικά με την φράση αυτή ολοκληρώνεται η σημερινή μας μετάδοση από την Εκκλησία και επιστρέφουμε στο βασικό πρόγραμμα της ημέρας. Καλημέρα σε όλες και όλους.
2: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε.
2: Που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
5: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

Όμορφες, γλυκές καλημέρες, φυσικά, από την υπέροχη παρέα μας, εδώ, στο Ράδιο Λιβεριένα. Πού αλλού? Είμαι η Άννα σας, η Ανούλα σας, το Ανάκι σας και με εορταστική διάθεση είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά. Πού αλλού αγάπες μου, στο μουσικό μας ξυπνητήρι. Μία εκπομπή που σας την προσφέρει απλόχερα και αποκλειστικά. Το Ράδιο Λιβέρι 1 φυσικά. Ελάτε και εσείς στην υπέροχη παρέα μας μέσα από όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες ακρόασης που ακουγόμαστε καθαρά και δυνατά, αλλά και μέσα από το site του σταθμού μας radioliveriena.gr. Και όχι μόνο για να ακούτε τη γάργαρη φωνούλα μου να σας λέει καλημέρα 11 η ώρα το πρωί, 11 η ώρα το πρωί και 12 και 1 μέχρι να τελειώσει η εκπομπή, εγώ θα σας λέω καλημέρα. Λοιπόν, αλλά και για να ακούσετε όσες εκπομπούλες μπορεί να έχετε χάσει, να ακούσετε σε επανάληψη όσες εκπομπούλες έχετε λατρέψει, να διαβάζετε τα άρθρα των υπέροχων παραγωγών μας και φυσικά να ενημερώνεστε ανά πάσα ώρα και στιγμή για το πρόγραμμά μας. Και μιας και είπα πρόγραμμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το Ράδιο Λιβέρι 1 είναι εδώ 24-7 για τη δική σας ψυχαγωγία και ενημέρωση. Εννοείται σήμερα Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Δεν γινότανε παιδιά μου να μην έχουμε 3 με 5 ημέρες εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσου. Και φυσικά έχουμε και ένα γεμάτο Σαββατοκύριακο που περιμένουμε. Φυσικά κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 7 η ώρα το απόγευμα The History Podcast με τον μοναδικό Κωνσταντίνο Καραγιάννη και φυσικά στις 9 η ώρα το βράδυ κάθε Σάββατο και Κυριακή η Αναστασία Καραγιάννη μας ταξιδεύει σε ονειρικά πλασμένους κόσμους. Οπότε εσείς αγάπες μου θα το χάσετε? Φυσικά και όχι! Όπως επίσης δεν θα παραλείψετε να πάτε γρήγορα στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης να προμηθευτείτε το δεύτερο φύλλο της ζεύξης όσοι δεν το έχετε προλάβει. Φυσικά εννοείται, το καταλαβαίνω, εντάξει. Οπότε... εντάξει, έχετε χρόνο μέχρι την Τρίτη, έχετε ακόμα λίγο χρόνο. Σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και πηγαίνετε να προμηθευτείτε το δεύτερο φύλλο της ζεύξης και φυσικά την Τρίτη αναμένουμε το τρίτο φύλλο. Εγώ, όπως κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή 11 με 1 για να μην ξεχνιόμαστε βεβαίως, περιμένω τα υπέροχα μηνυματάκια σας στο Viber στο 697-25-32-700, να πούμε τις καλημέρες μας, να ανταλλάξουμε απόψεις και να μου στείλετε ποιο τραγουδάκι θέλετε να ακούσουμε στη συνέχεια. Πάμε εμείς να ακούσουμε δύο υπέροχα τραγούδια έτσι να σας καλημερίσω, να ξυπνήσουμε καλά-καλά, να σας δώσω και λίγο χρόνο να φτιάξετε το καφεδάκι σας και έρχομαι.

ακούσαμε δύο υπέροχα τραγούδια. Καλημέρα, Πόσα Κυρουβά και Για Πάντα, Αποσταβέντο και Ήβη Αδάμου. Ένα υπέροχο καινούριο τραγούδι τους. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι έχουν βγει κάτι τραγουδάρες, παιδιά μου, αυτές τις μέρες. Όνειρο, σαν το Αλήθεια Τώρα της Έλληνας Παπαρίζου. Η οποία σύμφωνα με πληροφορίες εδώ, από ό,τι διάβασα τουλάχιστον, μπορεί να μην ανήκει στην κριτική επιτροπή του The Voice φέτος, διότι ναι παιδιά μου, αυτή η χώρα έχει να βγάλει πάρα πολλούς καλλιτέχνες ακόμα. Λέτε μπορεί να μην ανήκει στην κριτική επιτροπή φέτος, όπως και ο Πάνος Μουζουράκης. Περιμένουν να δουν έτσι τα τελευταία νέα, να μαζέψω κι εγώ περισσότερες πληροφορίες και φυσικά να έρθω εδώ πέρα και να τις πω. Επίσης από ό,τι ακούγεται, εντάξει, στην παρουσίαση δεν θα είναι ο αγαπημένος μας Σπύρος από το Παραπέντε. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, εντάξει. Έρχονται νέα πρόσωπα, θα δείξει τώρα τις επόμενες εβδομάδες ποιοι θα είναι στην κριτική επιτροπή σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιεύματα που θα βγουν. Οπότε μείνετε εσείς εδώ συντονισμένοι, θα τα μάθουμε όλα. Δεν με λένε τυχαία Madame Σουσού του Ράδιο Ελιβεριένα. Καλά εντάξει, φίλοι μου με λένε. Αλλά και πάλι. Καλημέρα να πω σε αυτούς τους δύο φίλους μου. Μου βγάλανε το όνομα Madame Σουσού του Ράδιο Ελιβεριένα. Πολλά φιλάκια και την καλημέρα μας να στείλουμε στον Σπύρο και την Νικόλ που μας ακούνε καθαρά και δυνατά και θέλουν να ακούσουν Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη.

Λοιπόν, παιδιά, αυτό το τραγούδι, το «Φωτιά στη νύχτα», εμένα λίγο με μπέρδεψε στην αρχή όταν πρώτο βγήκε. Νομίζω σας το είχα αναφέρει, αλλά η μνήμη μου δεν με βοηθάει αυτή τη στιγμή. Άνια 101. Λοιπόν, στην αρχή νόμιζα ότι αντί για Ρίτα έλεγε Ρίχτα, αλλά μετά ξαναλέει Ρίχτα για τα δίχτυα. Οπότε λέει Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα σε μένα Ρίχτα. Και μπαίνει και αυτό το τραγούδι, παιδιά μου, στα τραγούδια, στη λίστα με τα τραγούδια που ακούμε λάθος τους στίχους. Πάμε τώρα έτσι ένα ταξιδάκι. Θέλω να σας πάω στην Αλικαρνασσό. Στα νερά της Αλικαρνασσού για την ακρίβεια. Όπου, παιδιά μου, πρώτη φορά στη ζωή μου είδα ένα γαλάζιο μάρλιν. Τώρα θα μου πείτε τι είναι το μάρλιν και γιατί είναι γαλάζιο. Όχι, παιδιά μου, δεν κατέβηκε ο ουρανός. Είναι ένα ψαράκι που το λένε μάρλιν. Τώρα δεν ξέρω, όνομα είναι, ράτσα είναι. Πάντως λέγεται και ιστιοφόρο ψάρι, που δεν μπορώ να καταλάβω γιατί εγώ πανιά δεν βλέπω. Εμένα μου μοιάζει περισσότερο με γαλάζιο ξυφία, να σας πω την αλήθεια. Αυτό το ψαράκι, εντάξει, ένα διακριτικό ψαράκι, είναι μπλε. Εντάξει, μέσα στη θάλασσα δεν φαίνεται κιόλας. Τέλος πάντων, αυτό το εντυπωσιακό ψαράκι, λοιπόν, βγαίνει σπάνια στα ρηχά και δημοσιεύθηκε ένα βίντεο στις 15 του μήνα και μέσα σε λίγες ώρες αναπαράχθηκε στα μέσα ενημέρωσης, στα social media και σύμφωνα με τοπικές αναφορές πάντα πρόκειται για ένα πολύ σπάνιο θέαμα, καθώς το συγκεκριμένο είδος είναι κυρίως στον τροπικό ωκεανό και δεν κάνει συχνά τις εμφανίσεις του στο Μεσόγειο και στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Οπότε όσοι έχετε βγάλει βίντεο, να ξέρετε, αυτό το βίντεο, παιδιά μου, μπορεί να είναι και ιστορικό κάποια στιγμή. Όπως ιστορικές θα γίνουν και οι φωτογραφίες από ένα άγαλμα που δεν υπάρχει. Καλά ακούσατε, ένα άγαλμα που δεν υπάρχει, παιδιά μου. Ένας καλλιτέχνης πούλησε ένα αόρατο άγαλμα για 18.000 δολάρια. Και ο αγοραστής παρέλαβε και πιστοποιητικό, παιδιά μου, γνησιότητας. Αχού, εντάξει, έχουμε λίγο ξεφύγει νομίζω, εδώ πέρα. Οκ. Να δεχθώ ότι είσαι καλλιτέχνης, να δεχθώ ότι φτιάχνεις ένα άγαλμα. Αλλά βρε πουλάκι μου, έπρεπε να του βάλεις το μανδύα του Χάρι Πότερ. Μπορεί να το χάσει ο αγοραστής. Αόρατα αγάλματα. Ιστορικές φωτογραφίες θα βγουν από αυτό το αόρατο άγαλμα, είναι το μόνο σίγουρο. Πάμε να ακούσουμε αλήθεια τώρα από Έλενα Παπαρίζου, που νομίζω κολλάει κιόλας στην όλη υπόθεση.

Αλήθεια τώρα ακούσαμε από Έλενα Παπαρίζου ένα υπέροχο τραγούδι και τώρα παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, θα σας πω σε ένα story time. Συζητάγαμε με τον ξάδερφό μου για κάποια ξεχασμένα trend που έχουμε δει στο TikTok, στο Instagram πριν φτιάξουμε TikTok, και η αλήθεια είναι ότι αυτά τα trend μερικά τα θυμάμαι και εγώ. Και μη σας πω ότι έχω κάνει και εγώ μερικά από αυτά τα trend. Ένα ξεχασμένο trend, νομίζω το θυμάστε όλοι, είναι αυτό που κάναμε παιδιά μου στο δημοτικό. Θυμάστε που είχαν βγει κάτι σκηνάκια, λαστιχένια τύπου και φτιάχναμε Scooby-Doo. Παιδιά μου, πω πω... Θυμάμαι που πλέκαμε Scooby-Doo με τις ώρες στα διαλύματα, δεν μας έπαιρνε ο χρόνος και τα βάζαμε και κάτω από το θρανίο και συνεχίζαμε το πλέξιμο. Φτιάχναμε όμως κάτι μπρελόκ, χωρίς το γεγονός ότι ήταν πολύχρωμα, ήταν και δημιουργικό. Και μιλάμε για μία εποχή πριν βγουν έτσι τα τηλέφωνα, όχι τα τηλέφωνα, όλα τα τηλέφωνα, αυτά με την οθόνη αφής. Διότι εντάξει, καλά και τα τηλέφωνα, okay. Αλλά όπως τα παλιά έτσι τα χρόνια που είχαμε, απασχολιόμασταν διαφορετικά, είχαμε τα Scooby-Doo, δεν διαβάζαμε τα νέα στα κινητά μας και είχαμε την εφημερίδα μας έτσι στο χέρι, ήταν διαφορετικά παιδιά μου τα πράγματα. Γι' αυτό εγώ θέλω να σας προτείνω ότι όσοι δεν έχετε προμηθευτεί το δεύτερο φύλλο της Εύξης, να σηκωθείτε από ντιβάνια, καρέκλες, τραπέζια και να πάτε γρήγορα στα περίπτερα και σε όλα τα σημεία πώλησης να προμηθευτείτε τη Εύξη μας, η οποία όπως θα ακούσουμε και στο σποτάκι που ακολουθεί, κάθε Τρίτη είναι στα περίπτερα.

0: υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

Ακούσαμε και ένα υπέροχο τραγούδι από μέλισσες, όλα μοιάζουν καλοκαίρι, για να μην ξεχνάμε βεβαίως ότι το καλοκαιράκι μας είναι εδώ και ο ήλιος καίει και πρέπει να προμηθευτούμε φυσικά με αντιλιακά και καπέλα. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα τρέντ που μπορεί να έχουμε ξεχάσει. Καλημέρα και σε όσους έρχεστε τώρα στην υπέροχη παρέα μας. Εννοείται, ελάτε να μαζευτούμε, να είμαστε έτσι ένα μπούγιο, μεγάλο κοινό. Λοιπόν, παιδιά μου, μιας και γινόμαστε έτσι μια ωραία παρέα. Θυμάστε με την παρέα σας στο σχολείο που μαζεύατε κάτι βραχιολάκια και εσείς και εγώ που ήτανε πολύχρωμα, είχαν διάφορα σχέδια, δεν ήταν στρογγυλά. Ήτανε πολλά έτσι σχήματα μέχρι και με πριγκίπισες της Disney, είχανε το περίγραμμα πριγκίπισσών της Disney. Και γεμίζαμε το χέρι μας, δεν μας ένοιαζε αν θα μας κόψει την κυκλοφορία του αίματος. Έπρεπε να έχουμε, παιδιά μου, μέχρι τον αγώνα τέτοια βραχιολάκια. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ έτσι ζωντανά στη μνήμη μου. Ένα άλλο τρέντ που εγώ δεν το έχω κάνει ποτέ, να σας πω την αλήθεια, είναι το planking. Είναι από το 2011, το προηγούμενο ήταν από το 2010 με αυτά τα βραχιολάκια. Το 2011 λοιπόν θεώρησαν πάρα πολύ ωραίο τρέντ κάποια παιδιά στην Αμερική να ξαπλώνουν πάνω σε παγκάκια με το κεφάλι κάτω και να μένουν ακίνητοι σαν σανίδες. Ναι, και μετά να τραβάνε βίντεο. Αυτό όντως ήταν τρέντ, παιδιά. Για πείτε μου σας παρακαλώ λίγο στο Viber στο 697-25-32-700. Εσείς το θυμάστε αυτό το planking, γιατί εγώ δεν. Ή το έχω διαγράψει από τη μνήμη μου, ή άνοια στα 30, τι να σας πω. Όχι, από σανίδα ξέρω μόνο του σερφ. Λοιπόν, και αυτή που είχαμε μικρή στο κολυμβητήριο ήταν πάρα πολύ ωραία. Τέλος πάντων, πάμε στο επόμενο τρέντ του 2012 και δεν μιλάω για την καταστροφή του κόσμου, όχι, ούτε για την ταινία. Μιλάω όμως για το Gangnam Style. Όπα, Gangnam Style, που χορεύαμε όλοι τον χορό με τον κυριούλη από την Κίνα, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι το συγκεκριμένο. Θυμάμαι ότι το είχαμε κάνει στο χορό, γιατί πήγαινα χορό τότε, και θυμάμαι χαρακτηριστικά τη χορογραφία ακόμα. Ναι, ακόμα θυμάμαι λίγο τη χορογραφία. Εντάξει, όχι ολόκληρη. Εντάξει, έχουν περάσει και κάποια χρόνια, παιδιά μου, το 2012. Αλλά θυμάμαι το ρεφρέν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά τη χορογραφία αυτή θες νερό. Οπότε πάμε να ακούσουμε νερό από Κωνσταντίνο Αργυρό και φυσικά έρχομαι και με τα υπόλοιπα τρέντ. Άρα για εσείς πώς θα θυμάστε από αυτά, για στείλτε μου τα μηνύματάκια σας.

0: Νερό ακούσαμε από Κωνσταντίνο Αργυρό και Νόιζι, και νερό σίγουρα χρειάζονταν μετά από αυτό το επόμενο trend που θα διαβάσουμε. Μένουμε, που θα διαβάσω εγώ, εσείς θα ακούσετε. Μένουμε λοιπόν στο 2012, εγώ έχω ήδη αρχίσει να γελάω διότι το έχουν προσπαθήσει κάτι ξαδέλφια μου, αλλά δεν πήγε πολύ καλά το συγκεκριμένο trend. Εγώ τέτοια δεν κάνω. Πάμε σε ένα trend του 2012. Πάλι το Cinnamon Challenge. Είναι κάτι αντίστοιχο του Hot Chip Challenge που τρώνε ένα καυτερό πατατάκι και μετά πίνουν ένα γαλόνι γάλα για να ηρεμήσει το στομάχι τους. Αυτό το κάνανε με την κανέλα. Έπρεπε να φάνε ένα κουταλάκι του γλυκού κανέλα μπροστά στην κάμερα και να μην πιούνε νερό μετά. Όχι, πείτε μου πώς γίνεται αυτό. Πρώτα απ' όλα είναι σε σκόνη η κανέλα. Η σκόνη σε πνίγει, βύχεις. Δεν έπρεπε να βήξεις. Όπως επίσης ένα άλλο trend που έχει βγει τώρα πάρα πολύ. Αυτό που πρέπει να πιεις χυμό λεμονιού και να μην κλείσεις τα μάτια, να μην έχεις καμία αντίδραση στο πρόσωπο. Πάρα πολύ ωραία trend βγαίνουνε. Εγώ τι να σας πω. Βρε, θέλω να μου προσέχετε. Πάνω απ' όλα σας θέλουμε υγιείς και πάνω απ' όλα σας θέλουμε να μην μας πάθετε και τίποτα από την κανέλα. Γενικά η αλήθεια είναι πολύ προσοχή σε τέτοιου είδους trend, παιδιά μου, είναι επικίνδυνα για την υγεία. Εντάξει, μην τα κάνουμε και όλα για τις προβολές, είπαμε, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Πάμε σε ένα άλλο trend του 2013, το οποίο δεν ήταν επίφοβο ούτε επιβλαβές για την υγεία, για τα μάτια μπορεί. Ένα παιχνίδι που είχε βγει στο κινητό που έπρεπε να πατάς στην οθόνη και να κρατάς ένα Flappy Bird που ήταν εκεί πέρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του αέρα και να μην βρει, να μην στουκάρει σε διάφορες έτσι κολόνες που έβαζε το παιχνίδι μπροστά του. Πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, τώρα έχει βγει με τη φωνή. Πρέπει να φωνάζεις σε ένα συγκεκριμένο, με ένα συγκεκριμένο έτσι με νότες νομίζω έχει βγει, που σου βγάζει και τις νότες, ή απλά γκαρίζεις και δεν στουκάρει το πουλάκι αυτό το Flappy Bird πάνω στις κολόνες. Αλλά πριν τη φωνητική εντολή πάταγε στην οθόνη. Ένα άλλο trend τώρα, συνεχίζω με το 2013, πόσοι θυμούνται το Let me do the Harlem Shake, και είχε ένα πάρα πολύ ωραίο μπιτάκι έτσι και χορεύανε σε ένα συγκεκριμένο ρυθμό, μια συγκεκριμένη χορογραφία νομίζω, από ό,τι θυμάμαι, με συγχωρείτε, έχει αρχίσει η Άννη από τα 30, λοιπόν, Alzheimer. Μία συγκεκριμένη χορογραφία ήταν στο Harlem Shake. Δεν ξέρω πόσοι το θυμάστε, αλλά αν το θυμάστε σας εκλιπαρώ. Στείλτε μου ένα μηνυματάκι στο Viber. Εγώ θέλω να πάω τώρα, πριν περάσω στο επόμενο trend μου, θέλω να πάω να ακούσουμε ένα ζούμε υγιεινά, μιας και μιλήσαμε και για την υγεία μας, να ακούσουμε ένα ζούμε υγιεινά από το Radio Λιβεριένα, να πάμε σε ένα υπέροχο καλοκαιρινό τραγουδάκι από Demi, το The Sun, και φυσικά να επιστρέψω.
1: Ζούμε υγιεινά στο Radio Λιβεριένα 102,2 FM.
2: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αυθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείται τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
3: Ραδιο Αλιβέρι 1. Ραδιο Αλιβέρι 1.

Fly me to the brighter star in the sky. I love the sun and you know why, μας είπε η Demi εδώ πέρα και ο Epsilon στο The Sun. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μιας και πριν έτσι μιλήσαμε και για το νερό και για όλα αυτά και για να μένουμε ενυδατωμένοι που ακούσαμε στο Zoom υγιεινά, θυμάστε ένα challenge που είχε βγει νομίζω το μακρινό 2014? Πω παιδιά μου, λέμε μακρινό και όμως το θυμόμαστε λες και είναι χθες. Κάπου έχουμε χάσει κάποια χρόνια να το τσεκάρουμε αυτό. Λοιπόν, θυμάστε το Ice Bucket Challenge? Ναι, ξέρετε για ποιο challenge λέω. Σε αυτό το challenge καθόσουν σε μια καρέκλα και ο άλλος σου έριχνε ένα κουβά με παγωμένο νερό ή με νερό με παγάκια. Αυτό πήγαινε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Παιδιά μου, δεν είναι πλάκες αυτές, δεν είναι challenge αυτά. Το είχαν κάνει και στο Hollywood το συγκεκριμένο challenge. Δεν είναι αστεία αυτά, διότι παθαίνει σοκ ο οργανισμός. Έχω κάνει ice bucket challenge, not fun. Και βασικά όχι έχω κάνει, με το ζόρι είχα κάτσει σε μια καρέκλα, μιλάγαμε εκεί πέρα με τα ξαδέλφια μου και ξαφνικά μου έρχεται ένα κουβά στο κεφάλι. Και όχι μόνο μου ήρθε ο κουβά στο κεφάλι και χτύπησα. Εντάξει, ελαφρύ είναι το πλαστικό. Αλλά ναι, πάγωσα κιόλας. Δεν κάνουμε τέτοια challenge, είναι επικίνδυνα, ξαναλέω. Λοιπόν, πάμε εμείς να πούμε ένα υπέροχο καλημέρα στη Μαρίνα μας, η οποία γιορτάζει κιόλας σήμερα και θέλει να ακούσει το πιο τρελό καλοκαίρι μου από Χριστίνα Σάλτη. Κοριτσάρα μου, χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια ευτυχισμένα. Εννοείται ότι στο αφιερώνουμε με πολύ πολύ αγάπη.

Το πιο τρελό καλοκαίρι μου μας τραγούδισε εδώ η Χριστίνα Σάλτη, η τραγούδι που έπαιξε δυνατά για το Μαρινάκι που σήμερα γιορτάζει. Και παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε να συνεχίσουμε εδώ πέρα με τα trend. Θυμάστε που παίρναμε τα όρυτα αγρία βουνά, που παίρναμε έτσι τους λόφους, τα λαγκάδια, τις παραλίες και ψάχναμε Pokemon με το κινητό μας, το Pokemon Go, και πάρα πολλοί είχαν πέσει και σε χαντάκια τότε, παιδιά μου, και είχαν σπάσει τα πόδια τους. Παιδιά, πολύ προσοχή με αυτά τα trend που βγαίνουν στο σκοτάδι, τουλάχιστον να έχετε και ένα φως μαζί, διότι εντάξει, χάνονται άνθρωποι με αυτά τα trend. Πρέπει να προσέχουμε, μπορεί να χτυπήσουμε. Κυκλοφορούμε τη μέρα, προσέχουμε δεξιά και αριστερά στο δρόμο, μην μας πάρει σβάρνα κανένας οδηγός. Και εννοείται, παιδιά μου, άμα θέλουμε να βγούμε το βράδυ, ένα φακουδάκι πρέπει να το έχουμε μαζί, έστω ανοίξτε το φακό του κινητού σας, δεν θα κλείσει η εφαρμογή.

Τέλος πάντων, υπέροχο τρέντ και αυτό. Η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το είχα κατεβάσει. Το είχε κατεβάσει όμως ο ξάδερφός μου αυτή την εφαρμογή. Καλά πήγε, εντάξει, το παιδί είναι μια χαρά. Δόξα τω Θεώ. Τώρα πάμε πάλι, θα μείνω στο 2016 και θα πάω στο Snapchat. Πόσοι θυμάστε αυτά τα φίλτρα που γινόσουν σκυλάκι? Και μάλιστα είχαν βγει και πολλά paranormal βίντεο με αυτό το συγκεκριμένο φίλτρο. Άμα ψάξετε paranormal βίντεο με το dog filter, θα δείτε ότι, παιδιά, επειδή

Που πετάγαμε τα μπουκαλάκια νερού στον αέρα, τα στριφογυρίζαμε και θέλανε να πέσουνε και όλες θέλαμε να πέσουνε κανονικά. Τα battle flipping, πόσοι το θυμάστε αυτό, για να σας δω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι είχα γίνει master στο battle flipping. Η αλήθεια είναι, παιδιά, το μυστικό είναι να έχει τη σωστή ποσότητα νερού μέσα για να αναποδογυρίσει σωστά. Ναι, είχα γίνει master στο είδος. Ένα trend βέβαια που δεν είχα γίνει master στο είδος, διότι όσοι με ξέρετε, ξέρετε ότι δεν κάθομαι στιγμή ακίνητη, είναι πάλι στο 2016 το Mannequin Challenge. Θυμάστε κάτι βιντεάκια στο TikTok, όταν είχε πρωτοβγεί νομίζω το TikTok ήταν αυτό ή βγήκε αργότερα. Πω, το Alzheimer καλά κρατάει. Λοιπόν, καλά, εδώ μπαίνω και σε ένα δωμάτιο και ξεχνάω ότι τι θέλω στο δωμάτιο, γυρίζω στο προηγούμενο για να θυμηθώ τι ήθελα από το δωμάτιο που πήγαινα. Αυτό το έχει και η γιαγιά μου. Λοιπόν, οπότε μάλλον είναι απλά αφηρημάδα. Παιδιά, υπήρχε το Mannequin Challenge. Κάνατε βίντεο και έπρεπε όλοι να μένουν ακίνητοι σαν κούκλες μανεκέν. Εντάξει, όσες φορές το επιχείρησα αυτό το Mannequin Challenge, απέτυχα παταγωδώς, διότι δεν μπορώ να κάτσω στιγμή ακίνητη. Η ζωή μου να κρέμεται από το να μείνω ακίνητη, δεν θα το κάνω, να το ξέρετε. Όπως και στο τρέξιμο, άμα με δείτε να τρέχω, τρέξτε κι εσείς γιατί κάτι θα με κυνηγάει. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε «Καλοκαίρι στην Ελλάδα» από Νικηφόρο. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά θα επιστρέψω με ένα άλλο υπέροχο τραγουδάκι. Και μείνετε συντονισμένοι, έρχονται και τα ζώδια στη συνέχεια.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις

0: που αναλύονται.
1: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

ακούσαμε και μύθο από Ζώζεφιν και φυσικά παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, πάμε και στο τελευταίο τρέντ από τα παλιά. Πόσοι θυμάστε τα fidget spinner, αυτά τα που μοιάζανε με έλικα ελικοπτέρου και τα γύριζες στα δάχτυλα και βοηθούσε πολύ στο άγχος πριν βγουν αυτά που τα ζουλάς. Ναι. Παιδιά μου, τι πανικός είχε γίνει με αυτά τα fidget spinner. Είχα 3-4 στο σπίτι, μου τα είχε κάνει δώρο ο ξαδελφός μου. Περάσαμε πάρα πολύ ωραία με αυτά. Νομίζω κάπου τα έχω σε κάποιο σερτάρι. Νομίζω έχω ένα άσπρο, ένα κόκκινο και είχα και ένα πράσινο. Τώρα που τα έχω βάλει αυτά, θα σας γελάσω. Το σίγουρο είναι ότι έχω σπάσει ποτήρι με ένα. Ναι, το γύριζα. Έκανε αυτό γύρω. Και ναι, είχα το χέρι μου στο γραφείο και το ποτήρι, Θεός χωρέστο. Βέβαια τα άκουσα μετά, αλλά εντάξει παιδιά, εντάξει. Τι να κάνουμε, ατυχήματα συμβαίνουν. Είπαμε, εγώ δεν είμαι άτομο για προκοπή. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Πώς να το κάνουμε? Μας το λέει, μας το τραγουδάει εδώ και η Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι. Μου πέφτουνε πράγματα, σκουντουφλάω πάνω στις πόρτες, πάνω στα ντουλάπια, έχω σκουντουφλήσει αρκετές φορές. Πάλι καλά που είμαι και κοντή και δεν φτάνω στα ντουλάπια της κουζίνας στο σπίτι. Αλλά ναι παιδιά μου, εντάξει, δεν κάνω εγώ για σπίτι. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε «Δεν κάνω εγώ για σπίτι» από την Ελένη Φουρέιρα και θα περάσουμε και στα ζωδιάκια.

And without further ado, εδώ πέρα πριν περάσω στα ζώδια να σας πω κι άλλο ένα story time. Θέλω να πω χρόνια πολλά και στις δικές μου μαρίνες. Έχω δύο θείες και μία νυψούλα, το μαρινάκι μας, το γλυκό, το αγαπημένο. Και παιδιά μου, θέλω να σας πω χαρακτηριστικά, η θεία μου η Μαρίνα είναι η αγαπημένη μου, είναι η αγαπημένη μου θεία, η αλήθεια είναι, πρώτη ξαδέλφη με τον μπαμπά μου. Και θυμάμαι όποτε πήγαινα σπίτι της, μου έλεγε πάντα τρία συγκεκριμένα πράγματα, σαν να μου κάνει τεστ μνήμης. Η αλήθεια είναι το χρειάζομαι, τώρα τελευταία που ξεχνάω πράγματα. Λοιπόν, μου έκανε πάντα ένα τεστ μνήμης. Με ρώταγε τι είχε ζητήσει από τον Άι Βασίλη κάποια Χριστούγεννα. Τα οποία είναι, παιδιά, το θυμάμαι μέχρι σήμερα και μάλιστα με σειρά. Ήθελε ένα άρωμα ζαντόρ, ήθελε ένα μπρελόκ του Ήτη και ήθελε και μία κούκλα. Τώρα δεν θυμάμαι αν η κούκλα ήταν πορσελάνη ή κανονική Μπάρμπι. Θα σας γελάσω, αυτό δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, χρόνια πολλά, να χαιρόμαστε όσους έχουμε και αγαπάμε. Πραγματικά, αν έχετε κάποιον που γιορτάζει, βγείτε μαζί του, στείλτε του ένα χρόνια πολλά, πάρτε τον μία αγκαλιά και μην αρκεστείτε τώρα σε ένα μηνυματάκι, δεν λέει. Πάμε τώρα στα ζώδια. Εχθές μου άρεσε πάρα πολύ το τουρλού που έκανα στα ζώδια και λέω να το κάνω και σήμερα. Και θα ξεκινήσω με τους σκορπιούς μου. Έτσι, τους γλυκούς μου, τους πολύ αγαπημένους που έχω για την Παρασκευή Ρούσο απέναντί μου στην αίθουσα σύνταξης και ετοιμάζεται το κορίτσι για την εκπομπή της. 3 με 5 δεν χάνει κανένα ημέρα σε εξέλιξη με την Παρασκευή Ρούσο. Και αγαπημένοι μου σκορπιέ, η Παρασκευούλα ζάχαρη, η Παρασκευούλα μέλι, σε βρίσκει σε φάση εσωτερικής ενόρασης. Ναι. Λέτε και τον καφέ σήμερα? Άμα λέτε τον καφέ, δεν θέλω, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, όπου αντιλαμβάνεσαι πιο καθαρά τις προθέσεις των άλλων. Εντάξει. Δεν είστε Madame Zaira. Δεν λέτε ούτε τα πι, ούτε τα ρο, ούτε τα ταφ. Λοιπόν, η Σελήνη στην Παρθέν... Α, καλά θα πάει αυτό. Σε σύνοδο με την Αφροδίτη, συνοδεύεται η Σελήνη πάλι σήμερα με τη φίλη της, το απόγευμα σου δίνει τη δυνατότητα να σταθεροποιήσεις σχέσεις και καταστάσεις που σε απασχολούν. Στα αισθηματικούλια σου τώρα, οι δεσμευμένοι θα βιώσετε στιγμές έντονης και αμοιβαίας κατανόησης με το τέρι σας. Και η αδέσμευτη έλκεται ένα άτομο που σας αγγίζει έτσι τις πιο ευαίσθητες χορδές. Οπότε εγώ καταλαβαίνω εδώ πέρα ότι οι αδέσμευτοι δεν θα μείνουν αδέσμευτοι για καιρό. Εκτός άμα θέλουν τα παιδιά, φυσικά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά μπορείτε να κινηθείτε στρατηγικά και να εντοπίσετε ευκαιρίες που οι άλλοι δεν βλέπουνε. Εσείς φοράτε τα γυαλιά σας. Η μέρα ευνοεί έρευνα, ανάλυση και κρυφές συμφωνίες και στα οικονομικά υπάρχει δυνατότητα βελτίωσης μέσω σωστών επιλογών και αποφυγής ρίσκου. Οπότε άμα κάνετε σωστές επιλογές, μπορείτε, αγάπες μου, μέσα στο Σαββατοκύριακο και να οργανώσετε τις διακοπές σας, αλλά και να κάνετε τα ψώνια σας. Τι, πώς θα βγούμε στην παραλία, έτσι? Δεν πρέπει να πάρουμε ένα μαγιουδάκι, ένα παρεό, ένα κάτι? Και κυρίως αντιλιακό. Γιατί από σκορπιούς σας βλέπω ασθακούς. Πάμε να δούμε ποιο ζωδιάκι θα είναι επόμενο. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ το επόμενο μου ζωδιάκι για τους φίλους μου που με ακούνε. Αχα, ηχθείς. Η Παρασκευούλα ζάχαρη, η Παρασκευούλα μέλι, σας αγγίζει βαθιά συναισθηματικά, καθώς η Σελήνη στην Παρθένο, σε σύνοδο με την Αφροδίτη, τώρα που πάνε τα κορίτσια, μην με ρωτήσετε λογικά σε κάνα πανηγύρι, το απόγευμα φέρνει σημαντικές εξελίξεις στη σχέση σας, πρόσωπα από το περιβάλλον σας παίζουν καθοριστικό ρόλο εδώ πέρα στις αποφάσεις σας.
Στα αισθηματικά τώρα, η δεσμευμένη θα υπάρξει στιγμή ειλικρίνειας που δυναμώνει τη σχέση σας και η αδέσμευτη έρχεται ένα άτομο που σας δημιουργεί αίσθημα οικειότητας. Σαν να λες, εγώ τώρα σε έχω δει κάπου, κάπου σε ξέρω. Ή όπως ένα παλιό τραγούδι της Disney από την ωραία Κοιμωμένη. Σ' έχω δει στο όνειρο, ήμασταν μαζί. Καλά, τώρα άμα πιάσω εγώ το τραγούδι δεν θα σταματήσω ποτέ, οπότε συνεχίζω εδώ πέρα. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα απαιτεί προσοχή σε συνεργασίες και συμφωνίες που χρειάζονται σαφήνεια. Η διέστησή σας σας καθοδηγεί σωστά, αρκεί να μην παρασυρθείτε από συναισθηματικές υπερβολές. Και στα οικονομικά, καλύτερη διαχείριση βλέπω εδώ πέρα να αχνοφαίνεται στο πλάνο σας, στον αστρολογικό σας χάρτη εδώ πέρα. Οπότε παιδιά μου, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από μένα, τη Μαντάμ Σουσού του Ράδιο Λιβεριένα, είστε ελεύθεροι μέσα Σαββατοκυριακό να κάνετε τα ψώνια σας. Ή να κανονίσετε τις διακοπές σας. Για να δούμε, μηνυματάκι έχω εδώ από την φίλη μου, από το καρκινάκι της καρδιάς μας εδώ. Μας ζητάει να πούμε καρκίνο. Οκ, πάμε να δούμε τα καρκινάκια μας λοιπόν. Είπαμε σήμερα τα ζώδια θα είναι του ρουλού. Λοιπόν, η Παρασκευή, φίλοι μου εδώ πέρα, στο Χριστινάκι μου αναφέρομαι, δεν σε φέρνει πιο κοντά σε ανάγκες σου, δεν έχεις έτσι έντονη κινητικότητα βέβαια στα κοινωνικά σου εδώ πέρα, είσαι λίγο πιο εσωστρεφής. Τώρα η Αφροδίτη που πάει βόλτα με τη Σελήνη το απόγευμα ενισχύει την εσωτερική σου ισορροπία, οπότε εσύ σήμερα θέλεις να ασχοληθείς με αυτό. Θέλεις να κάνεις λίγο διαλογισμούλη, θέλεις να έρθεις σε επαφή με τον ανώτερό σου εαυτό και καλά κάνεις. Τώρα στον έρωτα, η ημέρα ανοίγει δρόμους για βαθύτερη συναισθηματική σύνδεση με το τέρι σου, οπότε στιγμές τρυφερότητας ενισχύουν το δεσιμό σας και η αδέσμευτη έρχεστε πιο κοντά με ένα άτομο που δείχνει σταθερότητα και ειλικρίνεια, παιδιά μου, διότι τι ζητάμε από μια σχέση? Σταθερότητα και ειλικρίνεια. Στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, χρειάζεται να διαχειριστείτε με προσοχή υποχρεώσεις που έχουν αυξημένες απαιτήσεις. Τώρα στα οικονομικά, προσπαθήστε να αποφύγετε τις περιττές αγορές για σήμερα βέβαια, τώρα το Σαββατοκύριακο εγώ σας αφήνω ελεύθερους να κάνετε ό,τι θέλετε, και να έχετε στο νου σας ότι μία πληροφορία που θα λάβετε θα σας βοηθήσει να οργανώσετε καλύτερα τα επόμενα βήματά σας. Είδατε τι σας λέω εγώ. Αφού θα οργανώσετε τα επόμενα βήματά σας καλύτερα, σημαίνει ότι μπορείτε να προγραμματίσετε τις διακοπές σας, να κάνετε τις αγορές σας, βαλίτσα να πάρετε.

εμείς να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι από Πέτρο Ιακωβίδη, «Σ' αγαπάω, σου φώναξα», και φυσικά έρχομαι. Άρα, για ποιο ζωδιάκι θα έχει σειρά?

Και μετά από το υπέροχο τραγούδι από τον Πέτρο Ιακωβίδη, πάμε και εμείς να δούμε σιγά σιγά το επόμενο μου ζωδιάκι. Εδώ πέρα μου ζητάνε πολύ έντονα να πω τους κρυούς. Πάμε λοιπόν να τους ακούσουμε. Για σήμερα Παρασκευή, φίλοι μου κρύοι, καλείστε να κινηθείτε με περισσότερη πειθαρχία από ό,τι συνήθως, καθώς η ημέρα σας σωθεί να βάλετε τάξη σε εκκρεμότητες που έχουν μαζευτεί. Η Σελήνη στην Παρθένο σε σύνοδο με την Αφροδίτη, το απογευματάκι σας βοηθάει να δείτε πιο καθαρά λεπτομέρειες που μέχρι τώρα αγνοούσατε. Τώρα κατά τη διάρκεια της μέρας θα υπάρξουν και πρακτικές ευκαιρίες που απαιτούν άμεση αντίδραση. Δράση, αντίδραση. Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι, θα περάσετε υπέροχες στιγμές με το τέρι σας και δεν αποκλείεται κάποια εξόρμηση και μέσα στο Σαββατοκύριακο. Τώρα αν είστε μόνοι, σαν την ανεμόνη, σαν το λεμόνι, σαν την καλαμιά στο κάμπο, παιδιά μου, έρχεται ένα άτομο από το καθημερινό σας περιβάλλον που σας λέει «Σε θέλω, με θέλεις, γιατί δεν παντρευόμαστε?» «Σε θέλω, εγώ με θέλεις κι εσύ, γιατί δεν παντρευόμαστε?» Δεν θυμάμαι πως πάει το τραγούδι, αλλά κάπως έτσι. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, παρουσιάζεται η ανάγκη να οργανώσετε καλύτερα τα σχέδιά σας και να προσαρμοστείτε σε νέα δεδομένα. Οικονομικά, καλείστε να αποφύγετε σήμερα περιττά έξοδα και να κινηθείτε με στρατηγική. Οπότε, αν σήμερα κινηθείτε με στρατηγική, από μένα αύριο είσαστε ελεύθεροι και για να κάνετε τα ψώνια σας και, παιδιά μου γλυκά και αγαπημένα, να πάτε και διακοπές. Επόμενο μου ζωδιάκι για σήμερα, για να δούμε ποιο θα είναι άραγε. Λέω να πάω στον οροσκόπο μου σιγά σιγά, στον Λέοντα. Η Παρασκευή σε καλεί να αφήσεις για λίγο στην άκρη την ανάγκη για έλεγχο και να εστιάσεις σε πρακτικά ζητήματα που απαιτούν λεπτομέρεια. Είμαι εγώ του ελέγχου. Η Σελήνη τώρα που συνοδεύεται από την Αφροδίτη, πάνε σε κάποιο πανηγύρι τα κορίτσια εδώ πέρα, δεν ξέρω, δεν έχω ρωτήσει. Σας σωθεί να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες που σχετίζονται με την καθημερινότητά σας. Μέσα στη μέρα ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις, κίνηση θα βρω εγώ στο δρόμο, οι οποίες όμως σε βοηθούν να επαναπροσδιορίσεις τις προτεραιότητες σου. Τέλεια, okay. Κάτι άλλο? Τώρα στα αισθηματικά, οι δεσμευμένοι, θα υπάρξει συζήτηση που φέρνει καλύτερη κατανόηση στη σχέση. Και η ελεύθερη έλκεται ένα άτομο μέσα από κοινωνική επαγγελματική δραστηριότητα. Οπότε μάτια και αυτιά ανοιχτά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, καλείστε να δείξετε συνέπεια και προσοχή σε λεπτομέρειες που επηρεάζουν την εικόνα σας. Να δείτε που δεν έχω βγάλει σωστή γωνία στη φωτογραφία. Γι' αυτό λέει η εικόνα. Παιδιά, τι να κάνω, έχω φωτοαγένεια μερικές φορές, δεν ξυπνάμε όλες τις μέρες ίδιοι. Τώρα η μέρα δεν ευνοεί ρίσκα αλλά οργανωμένες κινήσεις, οπότε καλό είναι να μην βγάλω καν selfie. Οικονομικά, προσπαθήστε να αποφύγετε περιττές δαπάνες. Έλα τώρα, έχει έρθει το παζάρι να με πάρω ένα καπέλο που σχετίζονται με παρορμητικές επιθυμίες. Να μην πάρω καπέλο, κατάλαβα, εντάξει, το κατάλαβα. Το ζώδιο το λέει πεντακάθαρα εδώ πέρα. Εντάξει, θα το πάρω αύριο το καπέλο που θα με αφήσει ελεύθερη να πω για ψώνια.

Πάμε εμείς να περάσουμε σε ένα υπέροχο τραγούδι από Πάνω Κι Άμμο και Going Through, Δύο Μάτια Μπλε, σύντομο διαφημιστικούλι και φυσικά, αγάπες μου, επιστρέφω και με τα υπόλοιπα ζωδιάκια. Άραγε, ποιο έχει σειρά?

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα.
8: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
9: Τι έπαθες?
8: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
9: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
8: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
9: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
8: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
10: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

γυρίσαμε. Είμαστε εδώ, είμαστε δυνατά αγάπες μου, φυσικά στο ράδιο Λιβεριένα. Είμαστε εδώ στο μουσικό μας ξυντήρι και εδώ παρέα με την Παρασκευή Ρούσου λέμε να πούμε τον υδροχό, το επόμενο ζωδιάκι μας. Η Παρασκευή, φίλε μου, υδροχόε, σε καλεί να ισορροπήσεις ανάμεσα στην ανάγκη για ανεξαρτησία και στις πρακτικές υποχρεώσεις που δεν μπορούν να περιμένουνε. Δεν ξέρω, να περιμένουν ένα λεπτάκι δύο δεν χάθηκε ο κόσμος. Τώρα η Σελήνη που συνοδεύεται από την Αφροδίτη, δεν ξέρω σε ποιο πανηγύρι πάντα κορίτσια θα το ψάξω, θα ρωτήσω, σε οθεί να ασχοληθείς πιο σοβαρά με τα ζητήματα καθημερινότητας και οργάνωσης. Τώρα κατά τη διάρκεια της μέρας μπορεί να νιώσεις κάποια μικρή πίεση από εξωτερικές απαιτήσεις, αλλά η ψυχραιμία σου θα σε βοηθήσει να ανταπεξέλθεις. Στα αισθηματικούλια σου τώρα, αν είσαι σε σχέση, μπορεί να υπάρξει συζήτηση που αφορά πρακτικά θέματα και φέρνει καλύτερη κατανόηση. Τώρα αν είσαι μόνη, σαν το λεμόνι, σαν την ανεμόνη, σαν την καλαμιά στο κάμπο που δεν στέκει αυτό, γιατί δεν έχω δει ποτέ μόνη της καλαμιά στο κάμπο. Οι ελεύθεροι μπορεί να γνωρίσουν άτομο μέσα από επαγγελματικό ή καθημερινό περιβάλλον. Αχα, μάτια και αυτιά ανοιχτά. Επαγγελματικά τώρα και τα οικονομικά, η ημέρα απαιτεί συγκέντρωση και προσοχή σε λεπτομέρειες που μπορεί να κάνουν τη διαφορά. Ποια διαφορά θα κάνουν, μη με ρωτάτε εδώ πέρα αυτό, λέει, θα μυρίσω τα νύχια μου. Λοιπόν, κάποιες αλλαγές στο πρόγραμμα ίσως σε πιέσουν λιγουλά και όσο πατάει εγώ. Λοιπόν, αλλά θα σε οδηγήσουν σε καλύτερη οργάνωση. Οικονομικά, καλό είναι σήμερα να δώσετε έμφαση στη σταθερότητα, αλλά από αύριο, από μένα, τη Μαντάμ Σουσου του ράδιο Λιβεριένα, είσαστε ελεύθεροι να οργώσετε τα μαγαζιά, να αρχίσετε να προγραμματίζετε τις διακοπές σας, διότι παιδιά μου έχουμε 17 Ιουλίου, φεύγει και ο Ιούλιος, έρχεται ο Αύγουστος σιγά σιγά. Για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενό μας ζωδιάκι. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο ζωδιάκι για τους αγαπητούς μου ακροατές. Α, ο τοξότης. Η Παρασκευή τοξότη μου σε προσγειώνει. Γιατί, πού, πετάγατε. Α, σε πιο πρακτικές υποχρεώσεις. Α, κατάλαβα. Ζητώντας σας να αφήσετε για λίγο στην άκρη την ανάγκη για ελευθερία και να ασχοληθείτε με λεπτομέρειες που δεν μπορείτε να γνωρίσετε. Τώρα η Σελήνη με την Αφροδίτη που έχουν πάει βόλτα σας βοηθάει να οργανώσετε καλύτερα την καθημερινότητά σας και κατά τη διάρκεια της μέρας ενδέχεται να υπάρξουν μικρές καθυστερήσεις που όμως τελικά σας ωφελούνε. Στα αισθηματικά σας ή δεσμευμένοι μπορεί να υπάρξει κάποια ανάγκη για συζήτηση γύρω από πρακτικά ζητήματα της καθημερινότητας. Εγώ θα σας πω καλό είναι να εφοδιαστείτε με ένα παγωτάκι στο σπίτι τρίκυλο και όλα θα πάνε καλά. Τώρα οι αδέσμευτοι, έρχεστε σε επαφή με άτομο μέσα από μετακίνηση ή κοινωνική δραστηριότητα. Εκεί που θα πηγαίνετε έτσι για την Σαββατοκυριακή, εκεί πέρα αν κάνετε κάποια απόδραση, τέλος πάντων μέσα στο Σαββατοκυριακό, μπορεί να γνωρίσετε αγάπες μου το άλλο σας μισό. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, καλείστε να διαχειριστείτε αρκετές μικρές υποχρεώσεις που απαιτούν συνέπεια και συγκέντρωση. Αχα, οκ. Οικονομικά θέλει λίγο προσοχή σε κάποια εξοδάκια που μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά μαζεύονται. Οπότε ξέρετε, να ψωνίσετε, αλλά με ένα κάποιο μέτρο βρε παιδιά μου. Ας πούμε, κανονίστε τις διακοπές σας, αλλά μην κανονίσετε, ξέρω εγώ, σαφάρι στην Αφρική. Και μια σκύπα σαφάρι. Πάμε να ακούσουμε σαφάρι από Ρία Ελληνίδου.

ακούσαμε Σαφάρι από Ρία Ελληνίδου και για να δούμε ποιο θα είναι το επόμενό μας ζωδιάκι. Αχα, καλημέρα να στείλω και στην μαμά μου η οποία με ακούει από την Κρήτη παρέα με το Στέλιο, την αγάπη μου. Και μιας και η μαμά μου είναι διδυμάκι, λέω να πω το δικό της ζωδιάκι. Έκανα και ρήμα, μ' άρεσε. Για εσένα, αγαπημένε μου δίδυμε, η Παρασκευή ξεκινάει με αρκετές εναλλαγές στην ενέργεια και σε καλεί να παραμείνεις ευέλικτος απέναντι σε απρόοπτα. Σας θέλω να είστε λίγο σαν το χέλι σήμερα, να ελίσσεστε. Τώρα η Σελήνη που έχει πάει βόλτα με την Αφροδίτη φέρνει ανάγκη για τάξη σε σκέψεις και επικοινωνίες που έχουν λίγο μπερδευτεί. Τώρα που έχουν μπερδευτεί, τι να σας πω. Αποφύγετε, λέει, την υπερβολική διάσπαση και εστιάστε σε ό,τι έχει πραγματική αξία. Τώρα στα αισθηματικά σας εδώ πέρα βλέπω η δεσμευμένη μία συζήτηση βοηθάει να λύσουν παρεξηγήσεις που υπήρχανε. Και οι ελεύθεροι, μπορεί να δεχτείτε μήνυμα ή προσέγγιση από άτομο που σας κινεί το ενδιαφέρον. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα περί συγκέντρωση καθώς υπάρχουν πολλές πληροφορίες που πρέπει να επεξεργαστείτε σωστά. Κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί να σας αποσυντονίσει λίγο, αλλά τελικά θα λειτουργήσει υπέρ σας. Οικονομικά, αποφύγετε λίγο παρορμητικές κινήσεις για σήμερα και δώστε έμφαση στην οργάνωση για να πάτε για τα ψώνια σας αύριο. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν, οπότε παιδιά μου καλή οργάνωση. Τα παρθενάκια μου τώρα, λέω να πάω και στο ζωδιάκι μου. Σήμερα, φίλε μου Παρθένε, βρίσκεσαι στο επίκεντρο της ημέρας, καλά θα πάει και αυτό, καθώς η Σελήνη στο ζώδιό σου σε σύνοδο με την Αφροδίτη το απόγευμα σου δίνει ιδιαίτερη λάμψη, λαμπισμπάμπη μου τύπου, και εσωτερική αρμονία. Καλό είναι αυτό, το θέλουμε. Σήμερα μπορείς να τακτοποιήσεις θέματα που σε είχαν αγχώσει το προηγούμενο διάστημα, μίλα μου για άγχος μπορείς. Και καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας θα έχεις καθαρή σκέψη και ικανότητα να οργανώσεις αποτελεσματικά τις κινήσεις σου. Για άλλο ζώδιο λέει, εμένα δεν το ζώδιο μου αυτό, λοιπόν. Τώρα στα αισθηματικά. Οι δεσμευμένοι μπορείτε να αποκαταστήσετε ισορροπίες και να νιώσετε μεγαλύτερη συναισθηματική ασφάλεια. Και όσο για τους αδέσμευτους, έλκετε ένα άτομο που εκτιμάει τη σοβαρότητα και την ειλικρίνειά σας. Σοβαρότητα λέει, άρα σίγουρα δεν μιλάει για μένα, οπότε εγώ σήμερα είμαι ο οροσκόπος μου. Όχι εντάξει, είμαι σοβαρή εκεί που πρέπει. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι εξαιρετικά αποδοτική για εσάς, καθώς μπορείτε να οργανώσετε, να διορθώσετε και να βελτιώσετε σημαντικές λεπτομέρειες. Τέλεια! Οικονομικά βρίσκετε λύσεις σε θέματα που σας είχαν προβληματίσει, οπότε η πρακτική σας σκέψη σας οδηγεί σε σταθεροποίηση και πιθανή αύξηση εισοδήματος μέσω σωστής διαχείρισης, που σημαίνει τα παρθενάκια μου. Μαζευτείτε, διότι πάτε για ψώνια, κανονίζετε διακοπές και όλα αυτά τα καλά. Πάμε να δούμε κι άλλο ένα ζωδιάκι. Πάμε στους Ταύρους, παιδιά μου. Η Παρασκευή σε τοποθετεί στο επίκεντρο θετικών εξελίξεων, καθώς η Σελήνη που έχει πάει βόλτα με την Αφροδίτη ενισχύει τη γοητεία και την εσωτερική σου σταθερότητα. Τώρα
Τώρα από το πρωί μπορείτε να διακρίνετε ευκαιρίες που σχετίζονται με προσωπική βελτίωση ή πρακτικά θέματα. Στα αισθηματικά ή δεσμευμένη μπορεί να υπάρξει μια στιγμή τρυφερότητας που επαναφέρει την ισορροπία. Και όσο για τους ελεύθερους, έρχεστε πιο κοντά με άτομο που δείχνει σταθερό ενδιαφέρον. Να πάμε τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά. Λοιπόν, η ημέρα ευνοεί σταθερές κινήσεις και συμφωνίες που έχουν βάθος χρόνου. Ενδέχεται να λάβετε προτάσεις που χρειάζεται ανάλυση πριν τις αποδεχτείτε. Και οικονομικά, αν οργανωθείτε καλύτερα με τον προϋπολογισμό σας. Από μένα, τη Madame Σουσού του Ράδιο Ολιβεριένα, είσαστε ελεύθεροι να προγραμματίσετε τις διακόπες.

πάμε εμείς να ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Γιώργο Σαμπάνη, «Το καλοκαίρι αυτό». Και φυσικά επιστρέφω με τα δύο τελευταία μου ζωδιάκια για σήμερα.

Και μετά από αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσαμε από Γιώργο Σαμπάνη, πάμε και εμείς σιγά σιγά να δούμε και τα τελευταία μας ζωδιάκια για σήμερα και για αυτή την εβδομάδα. Χέρι μου, δώσε μου σε παρακαλώ πολύ το επόμενο μου ζωδιάκι για τους αγαπημένους μου ακροατές. Προσγειώθηκε το χέρι πάνω στον εγώ καιρό. Ωραία. Η Παρασκευή, φίλε μου εγώ καιρε, σε βρίσκει ιδιαίτερα σταθερό και αποφασιστικό. Καλό αυτό, με τη Σελήνη στην Παρθένο σε σύνοδο με την Αφροδίτη να ενισχύει τη δυνατότητά σας να οργανώσετε αποτελεσματικά κάθε λεπτομέρεια. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας θα έχετε καθαρή σκέψη και πρακτική αντίληψη. Πάμε τώρα στον έρωτα. Η δεσμευμένη μπορεί να υπάρξει μια συζήτηση που ενισχύει την εμπιστοσύνη και η αδέσμευτη προσελκύεται, ακούστε εδώ, προσελκύεται άτομο με σοβαρή διάθεση και σταθερό χαρακτήρα. Και τι θέλουμε στη ζωή μας, παιδιά μου, τι άλλο να ζητήσουμε από τα ερωτικά μας, δηλαδή. Ένα άτομο με σταθερό χαρακτήρα. Βέβαια, εγώ θα μπορούσα να ζητήσω και κάτι άλλο από τη ζωή μου, να είμαι σταθερή εγώ από μόνη μου, διότι πέφτω στο ίσωμα. Οπότε, ναι, εγώ θα ζητήσω και αυτό, παρακαλώ πολύ. Λοιπόν, τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά, η ημέρα είναι εξαιρετικά αποδοτική, καθώς μπορείτε να οργανώσετε, να διορθώσετε και να σταθεροποιήσετε σημαντικά σχέδια και οικονομικά. Βρίσκετε τρόπους να ενισχύσετε τη σταθερότητά σας και να τακτοποιήσετε κρεμότητες. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι από μένα είσαστε ελεύθεροι να πάτε για τα ψώνια σας, παιδιά μου, να κανονίσετε και τις διακοπές σας. Τελευταίος και καλύτερος έρχεται ο ζυγός, όπου η σημερινή ενέργεια σας οθεί να στραφείτε περισσότερο έτσι προς τον εσωτερικό σας κόσμο και να αξιολογήσετε καταστάσεις με ρεαλισμό. Η Σελήνη στην Παρθένο σε σύνοδο με την Αφροδίτη το απόγευμα φέρνει ανάγκη για ξεκαθαρίσματα σε σχέσεις και συνεργασίες. Αχα! Τώρα στα αισθηματικά, η ημέρα σας βοηθάει να κατανοήσετε βαθύτερα τις ανάγκες και τις δικές σας και τους συντρόφους σας. Οπότε πάρτε το τέρι σας, πηγαίνετε σε μία παραλία, κανονίστε μία εξόρμηση τώρα για το Σαββατοκύριακο, γιατί όχι. Να αράξετε, παιδιά μου, στην παραλία με το κοκτέιλ σας, με το έτερον σας ίμιση, μία ζεύξη φυσικά στο χέρι για να διαβάζετε, καθώς περιμένουμε το τρίτο φύλλο την Τρίτη εννοείται, και να χαλαρώσετε. Τώρα εδώ πέρα η αδέσμευτη έρχεστε σε επαφή με άτομο που σας προκαλεί έντονο ενδιαφέρον. Μάτια και αυτιά ανοιχτά. Τώρα στα επαγγελματικά και τα οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε συνεργασίες και συμφωνίες που δεν έχουν ξεκάθαρη βάση. Η ημέρα σας βοηθάει να εντοπίσετε αδυναμίες σε σχέδια και να κάνετε διορθωτικές κινήσεις. Α, γίνεστε λίγο μπλάνκο σήμερα. Και οικονομικά αποφύγετε ρίσκα και δώστε έμφαση στην τακτοποίηση υποχρεώσεων. Και αν τα τακτοποιήσετε όλα, αύριο και μεθαύριο μπορείτε ελεύθερα να κάνετε τα ψώνια σας και να κανονίσετε τις διακοπούλες σας. Αυτά ήταν τα ζωδιάκια μας για σήμερα και σιγά σιγά φτάνουμε και προς το τέλος της σημερινής μας εκπομπούλας, έτσι σε 5 λεπτά από τώρα. Παιδιά μου γλυκά, παιδιά μου αγαπημένα, μη μου ανησυχείτε, διότι και μπορείτε να βρείτε την εκπομπή μας εννοείται στο radioaliveriena.gr, αλλά και τη Δευτέρα θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Φυσικά, Δευτέρα με Παρασκευή, 11:00 εδώ στο Radio Ελληνική Ελληνική, να μου ζητήσω τόσο ξυπνητήρι. Bye!

4 και 99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μήνυ και πεπόνια σε απίστευτη τιμή. Το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Αυτήν την εβδομάδα, το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο ναύπλιο. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα από την καθημερινότητα. Διαχρονική η ομορφιά του ναύπλιου και ένα μέρος με μακρά ιστορία. Περιπλανήσου στα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης, απόλαυσε ένα καφέ κάτω από το παλαμίδι με θέατο μπούρτζι, κάνε ένα χαλαρό περίπατο στην Αρβανιτιά, στη δύση του Ηλίου, επισκέψου την πλατεία Συντάγματος, εκεί όπου βρίσκεται η πρώτη βουλή της Ελλάδας. Αν ψάχνεσαι για μία βουτιά στη θάλασσα, το τολό και η παραλία του Καραθώνα θα σε αποζημιώσουν. Και όταν πεινάσεις, τεράστιος ο γαστρονομικός χάρτης στο ναύπλιο, από μαγειρία και μεζοδοπολία έως κλασικές ταβέρνες με ψάρι ή κρέας, όπως και υπέροχα ιταλικά εστιατόρια. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία,
5: αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα ανάμεσα.
6: Η Εύβοια έχει ιστορία.
7: Έχει ανθρώπους.
6: Έχει γεγονότα που κρύβονται
7: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
6: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
8: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
6: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
6: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
6: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
6: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
6: Στα Περίπτερα.
9: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λουκα Σκέτη με το ολοκαίνουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

0: Σου αρέσει η επικοινωνία και να δουλεύεις ομαδικά? Αν ναι, τότε υπάρχει μια θέση για εσένα στη μεγάλη ομάδα της Μασούτης. Εκεί που η ποιότητα, η οργάνωση και το χαμόγελο κάνουν τη διαφορά κάθε μέρα. Μπες στο karriera.masoutis.gr και στείλε την αίτησή σου σήμερα.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
8: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές. Και με δύο όμοια, 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49. Και με δύο όμοια, 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40. Και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
9: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
10: Τι έπαθες?
9: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Παν δύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
10: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
9: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
10: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
9: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
11: Ράδιο Αλιβέρι 1.
12: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
13: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ημέρα σε εξέλιξη». Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Δευτέρα με Παρασκευή, 3 με 5 το απόγευμα, στο ράδιο Αλιβέρι 1. Ακούτε στους 102.2 στο FM, σε όλες τις πλατφόρμες διαδικτυακής ακρόασης και φυσικά στο ράδιο oliveriana.gr. Παρασκευή 17 Ιουλίου σήμερα και θα ξεκινήσουμε με τις κυριότερες τοπικές ειδήσεις μέχρι και αυτήν την ώρα.

Μετά τις κινητοποιήσεις και την απεργία της 15ης Ιουλίου στην Ιστιαία, το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών της Εύβοιας συνεχίζει τις επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία, χωρίς να αναστέλει τις διεκδικήσεις του. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Χαράλαμπος Τσιβίκας, δήλωσε στο Ράδιο Ολιβέρι 1 ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία με τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος. Ενώ για τις 21 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί νέα συνάντηση προκειμένου να εξεταστούν εκ νέου τα αιτήματα του κλάδου. Σύμφωνα με τον ίδιο, το Υπουργείο Περιβάλλοντος εμφανίζεται θετικό στο ενδεχόμενο αυξήσεων στις αποδοχές των εργαζομένων. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεων βρίσκονται η μισθολογική ενίσχυση, η αναγνώριση της επικινδυνότητας του επαγγέλματος, αλλά και το συνταξιοδοτικό. Καθώς, όπως ανέφερε, οι συντάξεις των ρητινοκαλλιεργητών διαμορφώνονται σήμερα σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Επίσκεψη στα ναυπηγεία Χαλκίδας πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, συνοδευόμενος από τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Φάνη Σπανό και τους βουλευτές Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας Σίμω Κεδίκογλου και Θανάση Ζεμπίλη. Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις, συνομίλησε με εργαζόμενους και συμμετείχε σε σύσκεψη με τη διοίκηση των Χαλκής Shipyards, εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορείς της περιοχής. Ο κύριος Κικίλιας χαρακτήρισε τα ναυπηγεία Χαλκίδας μονάδα υψηλού επίπεδου, επισημένοντας ότι στηρίζουν άμεσα και έμεσα περίπου 600 οικογένειες. Όπως δήλωσε, ο συνδυασμός των επαγγελμάτων της θάλασσας, των ναυπηγείων, της ενέργειας και της ανάπτυξης της εμπορικής δραστηριότητας στα λιμάνια αποτελεί μια συνταγή επιτυχίας που δημιουργεί καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας. Ο Υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις προοπτικές που δημιουργεί η κατασκευή ενός νέου εμπορικού λιμανιού, ενώ από την πλευρά του Περιφερειάρχη Φάνης Σπανός χαρακτήρισε τα ναυπηγεία στρατηγική παραγωγική υποδομή για τη στερεά Ελλάδα. Την ανάγκη άμεσης ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένη πίεση στις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως αναφέρει, το νοσοκομείο εξακολουθεί να λειτουργεί με οργανισμό του 2012, παρά το γεγονός ότι έχουν αυξηθεί σημαντικά οι κλινικές, τα τμήματα και οι ανάγκες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου, στα τμήματα επειγόντων περιστατικών προσέρχονται καθημερινά 250 έως 300 ασθενείς, με μόλις 4 έως 5 νοσηλευτές αναβάρδια και έναν ειδικευμένο γιατρό. Παράλληλα, στα νοσηλευτικά τμήματα, ένας νοσηλευτής καλείται να φροντίζει 15 έως 20 ασθενείς. Ο Σύλλογος κάνει λόγο για ελλείψεις 20 ειδικευμένων ιατρών και περισσότερων από 70 εργαζομένων στην νοσηλευτική υπηρεσία και ζητά νέο οργανισμό λειτουργίας, άμεση κάλυψη όλων των οργανικών θέσεων και πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών. Thank you.

σοβαρές καταγγελίες για εκτεταμένους βανδαλισμούς στις εγκαταστάσεις της πρώην ηλεκτρομηχανικής Κύμης στη θέση Καλόλιας του Δήμου Κύμης Αλιβερίου έχουν γίνει γνωστά. Σύμφωνα με ανώνυμη καταγγελία, το ακίνητο ανήκει στα ελληνικά αμυντικά συστήματα και παραχωρήθηκε πριν από λίγους μήνες στο Δήμο. Ο καταγγέλων υποστηρίζει ότι μετά την κατάργηση της φύλαξης, οι εγκαταστάσεις έχουν μετατραπεί σε στόχο λαιλασιών και βανδαλισμών, ενώ όπως αναφέρεται πριν από 6 ημέρες απέστειλε επιστολή στα ελληνικά αμυντικά συστήματα, ενημερώνοντας αναλυτικά για την κατάσταση, χωρίς όμως να λάβει οποιαδήποτε απάντηση στη καταγγελία του, την οποία δημοσίευσε στην εφημερίδα Γνώμη, σημειώνει ότι πριν από την παραχώρηση υπήρχε φύλαξη και οι εγκαταστάσεις ήταν ασφαλείς, ενώ σήμερα παρουσιάζουν, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, εικόνα απόλυτης καταστροφής. Ζητά την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων φορέων, επισημένοντας ότι είναι αδιανόητο κρατικές υποδομές και εξοπλισμοί που έχουν χρηματοδοτηθεί από το υστέρημα των πολιτών να αφήνονται στο έλεος του Πλιάτσικου με τους αρμόδιους φορείς να σιωπούν επιδεικτικά.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια. Από τον Ιούλιο έως το Σεπτέμβριο θα πραγματοποιηθούν 14 δωρεάν εκδηλώσεις σε Αγία Άννα, Προκόπη, Μαντούδη, Λίμνη και Ροβιές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναυλίες, θεατρικές παραστάσεις, μουσικά αφιερώματα και εκπαιδευτικές δράσεις.

Το τμήμα Λιβερίου της Εταιρείας Ζευγικών Σπουδών διοργανώνει εκδήλωση αφιέρωμα στη μνήμη και το έργο του ζωγράφου και άρχοντος αγιογράφου Ιωάννη Μητράκα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 18 Ιουλίου στις 8 το βράδυ στον προάβλιο χώρο του 1ου Δημοτικού Σχολείου Λιβερίου. Για τον ζωγράφο θα μιλήσει η Βασιλική Παντελίδου, αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φίλων της Πινακοθήκης. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα εκτεθούν και αντιπροσωπευτικά έργα, θα παρουσιαστεί το βιβλίο στις συγχορδίες του χρόνου και θα προβληθεί σχετικό ντοκιμαντέρ του Σταύρου Ιωάννου.

Παρασκευή Ρούσου στο μικρόφωνο. Επιστρέψαμε στην εκπομπή ημέρα σε εξέλιξη και θα συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βόρεια Εύβοια την Τετάρτη 15 Ιουλίου. Μια επίσκεψη που φυσικά βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής επικαιρότητας, όχι μόνο για τα έργα που παρουσιάστηκαν, τα σημαντικά έργα για την Εύβοια που παρουσιάστηκαν, αλλά και για τις αντιδράσεις που ακολούθησαν. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν έφτασε στην Ιστιαία, όπου τον υποδέχτηκε ο Δήμαρχος Ιστιαίας Εδιψού, Γιάννης Κοντζιάς, και πρώτος του σταθμός ήταν το Κέντρο Υγείας, όπου εγκαινιάστηκε η νέα μονάδα τεχνητού νεφρού. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη μονάδα αιμοκάθαρσης που λειτουργεί σε κέντρο υγείας της χώρας και διαθέτει 6 μηχανήματα, αναμένοντας να εξυπηρετήσει την περιοχή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια συνολική αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μέσω των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας ότι το Εθνικό Σύστημα Υγείας αλλάζει. Και εξέφρασε την εκτίμηση ότι στο τέλος της κυβερνητικής θητείας θα παραδώσουμε το καλύτερο εθνικό σύστημα υγείας που είχε η χώρα, όπως δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια επισκέφθηκε το πιλωτό ασθενοφόρο στους Ωραιούς, το οποίο πραγματοποιεί τις διακομιδές ασθενών προς το νοσοκομείο της Λαμίας. Εκεί συνομίλησε και με κατοίκους και στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα απέκλεισε το ενδεχόμενο προώρων εκλογών και ξεκαθάρισε ότι η εκλογική αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί την άνοιξη του 2027. Παράλληλα υποστήριξε ότι 5 χρόνια μετά τις μεγάλες πυρκαγιές, η Βόρεια Εύβοια παρουσιάζει σημάδια ανάκαμψης με αυξημένο τουρισμό, χαμηλότερη ανεργία και μεγαλύτερα επιδόματα. Τώρα, κεντρικό σημείο της επίσκεψής του αποτέλεσαν τα εγγένεια του οδικού τμήματος Ροβιές Ήλια. Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε το συγκεκριμένο έργο ως ένα διαχρονικό αίτημα των κατοίκων που πλέον ολοκληρώνεται, σημειώνοντας ότι πρόκειται για έναν σύγχρονο και ασφαλή δρόμο, ο οποίος βελτιώνει την προσβασιμότητα της Βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη πορεία της ανασυγκρότησης μετά τις πυρκαγιές του 2021 και υπενθύμησε τις δεσμεύσεις που είχαν αναλυφθεί τότε από την κυβέρνηση, ενώ δήλωσε πως αποδείξαμε ότι αυτή η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται τις δεσμεύσεις τις οποίες έχει δώσει με διαφορετικό τρόπο. Η περιοδία ολοκληρώθηκε στο εργοτάξιο της παράκαμψης Χαλκίδας, όπου τον υποδέχθηκε η Δήμαρχος Χαλκιδαίων Ελένα Βάκα και ενημερώθηκε για την εξέλιξη των εργασιών. Χαρακτήρισε το έργο ως μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις υποδομής στην Εύβοια και επεσήμανε ότι προχωρά πλέον με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ωστόσο, η επίσκεψή του συνοδεύτηκε και από αντιδράσεις. Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου Χαλκίδας υποστήριξε ότι η νέα μονάδα τεχνητού νεφρού εγκαινιάστηκε χωρίς να διαθέτει το απαραίτητο μόνιμο προσωπικό. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, για την έναρξη λειτουργίας της μετακινήθηκαν προσωρινά νεφρολόγος από το νοσοκομείο Λάρισας και νοσηλεύτρια από το νοσοκομείο Καρδίτσας μόνο για το διάστημα από 14 έως 17 Ιουλίου. Οι εργαζόμενοι ζητούν λοιπόν από το Υπουργείο Υγείας και την 5η Υγειονομική Περιφέρεια να δώσουν σαφείς απαντήσεις για τον τρόπο στελέχωσης της μονάδας στο μέλλον. Σε παρέμβαση προχώρησε και ο Κώστας Μαρκόπουλος, ο οποίος έκανε λόγο για πρόχειρα εγγένεια, υποστηρίζοντας ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η μόνιμη λειτουργία των νέων υποδομών.

Ο πρώην Υπουργός ανέφερε ότι μετά την αποχώρηση του Πρωθυπουργού τα μηχανήματα κινδυνεύουν να παραμείνουν ανενεργά λόγω έλλειψης εξειδικευμένου προσωπικού, ενώ επέκρινε και τα εγκαίνια του δρόμου Ροβιές-Ήλια υποστηρίζοντας ότι παραδόθηκε με εκκρεμότητες όπως ανεπαρκώς διαμορφωμένες εισόδους και εξόδους και σύραγγα χωρίς φωτισμό.

Από την πλευρά του Πασόκ τώρα, η βουλεύτρια Εύβοιας Κατερίνα Καζάνη υποστήριξε ότι η πραγματική εικόνα της Βόρειας Εύβοιας δεν μπορεί να περιορίζεται στις κορδέλες των εγγενείων. Όπως σημείωσε, εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές εκκρεμότητες, όπως η υλοποίηση του κεντρικού οδικού άξονα, η ολοκλήρωση των έργων αποκατάστασης του οδικού δικτύου, οι ελλείψεις προσωπικού στο κέντρο υγείας της Ιστιαίας, οι καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις αγροτών και η εκκρεμότητα της στεγαστικής συνδρομής για τους σεισμόπληκτους του 2025. Καταλήγοντας, ανέφερε ότι η ανασυγκρότηση δεν ολοκληρώνεται με μια τελετή εγγενείων, ολοκληρώνεται όταν οι δεσμεύσεις γίνονται πράξη. Η κυβερνητική λοιπόν αυτή επίσκεψη ανέδειξε έργα που θεωρούνται πολύ σημαντικά για τη Βόρεια Εύβοια, αλλά ταυτόχρονα άνοιξε και τη συζήτηση γύρω από τη στελέχωση των δημόσιων δομών υγείας του νησιού, αλλά και την πορεία των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί ιδιαίτερα μετά τις μεγάλες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα, καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία, προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.

Επιστρέψαμε με τις πρακτικές ειδήσεις της ημέρας και θα ξεκινήσουμε με τις ανακοινώσεις του ΔΔΕ για προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Συγκεκριμένα λοιπόν για την Κυριακή 19 Ιουλίου αναμένεται διακοπή της ηλεκτροδότησης στην περιοχή Ξηρόβρυση Κανήθου. Τώρα για την Δευτέρα 20 Ιουλίου από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 4.30 το απόγευμα στον οικισμό Αγίας Ειρήνης Δήμου Μεσαπίων από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12 το μεσημέρι στο Σπαθάρι και στα Καλύβια και θα συνεχίσουμε τώρα με τον χάρτη πρόβλεψης του κινδύνου πυρκαγιάς. Για σήμερα Παρασκευή 17 Ιουλίου η κεντρική, ανατολική και νότια Εύβοια βρίσκονται στην κατηγορία 4, σε πολύ υψηλή κατηγορία κινδύνου, όπως επίσης και περιοχές της Αττικής και της Ανατολικής Πελοποννήσου και η Κρήτη. Η κεντρική χώρα βρίσκεται στην κατηγορία 3, ενώ οι περισσότερες περιοχές βρίσκονται στην μέση κατηγορία κινδύνου. Αύριο τώρα, Σάββατο, όλη η Εύβοια βρίσκεται στην κατηγορία 3, σε κίτρινη κατηγορία κινδύνου, όπως και μέρη της Πελοποννήσου και η Αττική. Ο καιρός τώρα θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Και τώρα περνάμε σε ένα άλλο πολύ συζητημένο θέμα των τελευταίων ημερών, που φυσικά δεν είναι άλλο από την αλλαγή στη διαχείριση του νερού στη χώρα. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή στην διαχείρισή του μετά από δεκαετίες. Και φυσικά αυτή η αλλαγή έρχεται με το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο βρίσκεται ήδη και θα βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση μέχρι τις 20 Ιουλίου. Πρόκειται λοιπόν για μια μεταρρύθμιση που αναμένεται να αλλάξει τον τρόπο λειτουργίας της σύντρευσης, με τη βασική πρόβλεψη του νομοσχεδίου να είναι η σημαντική διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Για την Εύβοια, η αλλαγή αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η ΕΙΔΑΠ επεκτείνει την χωρική της ευθύνη σε ολόκληρη την περιφερειακή ενότητα Εύβοιας, με εξαίρεση της Κύρου. Παράλληλα, αποκτά για πρώτη φορά αρμοδιότητα και στον τομέα της άρδευσης. Συνολικά, οι δύο εταιρείες αναμένεται να ενσωματώσουν 68 φορείς διαχείρισης. Η ΕΙΔΑΠ θα απορροφήσει 43 φορείς, μεταξύ των οποίων 7 ΔΕΙΑ, και η ΕΙΑΘ θα ενσωματώσει 25 φορείς. Με το Υπουργείο να υποστηρίζει ότι σήμερα λειτουργούν περίπου 735 διαφορετικοί φορείς διαχείρισης νερού σε όλη τη χώρα. Με διαφορετικά οικονομικά δεδομένα και διαφορετικό επίπεδο υπηρεσιών, με αυτόν τον κατακερματισμό να δημιουργεί αυξημένο λειτουργικό κόστος, μεγάλες απώλειες νερού και δυσκολίες χρηματοδότησης των έργων.

0: Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης, το δημόσιο αναλαμβάνει ακόμη να καλύψει τουλάχιστον το 75% των οφειλών των ΔΕΙΑ που θα ενσωματωθούν προς τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η ΕΙΑΘ και η ΕΙΑΔ θα αναλαμβάνουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φορέων που ενσωματώνονται και για κάθε περιοχή θα εκπονείται ένα ξεχωριστά υποχρεωτικό 5-ετές επενδυτικό πλάνο. Παράλληλα, η ΕΙΔΑΠ και η ΕΙΑΘ θα αναλάβουν τη διαχείριση των δικτύων ομβρίων, ενώ ο καθαρισμός των φρεατίων θα παραμείνει στους Δήμους. Το προσωπικό τώρα των ΔΕΙΑ και των Οργανισμών Εγγύων Βελτιώσεων αναμένεται να μεταφερθεί στις δύο εταιρείες, διατηρώντας το εργασιακό καθεστώς που ισχύει σε αυτές. Με το νομοσχέδιο αυτό να ρυθμίζει και το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δικτύων, καθώς οι Δήμοι θα μπορούν είτε να μεταβιβάσουν τις υποδομές και να αποζημιωθούν, είτε να διατηρήσουν την κυριότητά τους παραχωρώντας στις εταιρείες το δικαίωμα χρήσης, λειτουργίας και συντήρησης. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί να απαντήσει και στις ανησυχίες περί ιδιωτικοποίησης που εκφράζει ο κόσμος και υποστηρίζοντας ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό και ότι η επιλογή είναι η ενίσχυση του δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης μέσω της ΕΙΔΑΠ και της ΕΙΑΘ. Φυσικά, οι πρώτες αντιδράσεις στην Εύβοια έχουν έρθει. Ο Δήμαρχος Μαντουδίου Λίμνης Υγείας Άνος Γιώργος Τσαπουρνιώτης εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στο νομοσχέδιο και υποστηρίζει ότι η απορρόφηση των υπηρεσιών ίδρυυσης από την ΕΙΔΑΠ μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές αυξήσεις στο κόστος του νερού για τους δημότες. Ενώ αντίθετη εμφανίζεται και η Δημοτική Αρχή Δυρφείων Μεσαπίων, καθώς με ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσαν ότι διαθέτουν επάρκεια υδατικών πόρων, λειτουργούν αποτελεσματικά τις υπηρεσίες σύνδρευσης και δεν αντιμετωπίζουν κανένα οικονομικό πρόβλημα που να δικαιολογεί την αλλαγή του μοντέλου διαχείρισης. Ο Δήμος λοιπόν εκφράζει τη σαφή αντίθεσή του με οποιαδήποτε προσπάθεια ιδιωτικοποίησης. Και όπως επισημαίνεται, το νερό αποτελεί θεμελιώδες κοινωνικό αγαθό και όχι εμπορικό προϊόν. Ενώ ο Δήμαρχος Αντώνης Σπυρόπουλος δηλώνει ότι ο Δήμος θα συνεχίσει να υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών σε ασφαλές, ποιοτικό και οικονομικά προσιτό νερό. Πάμε να ακούσουμε τα νέα του ίντερνετ και επιστρέφουμε.
1: Νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.
2: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: Radio Aliveri 1.
4: Radio Aliveri.

Συνεχίζουμε με την ανακεφαλαίωση της τοπικής επικαιρότητας. Μετά τις κινητοποιήσεις και την απεργία της 15ης Ιουλίου, το Σωματείο Ρητινοκαλλιεργητών Δασεργατών της Εύβοιας συνεχίζει τις επαφές με τα αρμόδια Υπουργεία, χωρίς να αναστείλει τις διεκδικήσεις του. Ο πρόεδρος του Σωματείου, Χαράλαμπος Τσιβίκας, δήλωσε στο Radio Liberia 1 ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επικοινωνία με τα Υπουργεία Εργασίας, Οικονομικών και Περιβάλλοντος, ενώ για τις 21 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί μια νέα συνάντηση. Επίσκεψη στα ναυπηγεία Χαλκίδας πραγματοποίησε ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας. Ο Υπουργός ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και συνομίλησε με εργαζόμενους, ενώ χαρακτήρισε τα ναυπηγεία Χαλκίδας μονάδα υψηλού επίπεδου. Την άμεση ανάγκη ενίσχυσης του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας επισημαίνει ο Σύλλογος Εργαζομένων, κάνοντας λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και αυξημένη πίεση στις υπηρεσίες του νοσηλευτικού ιδρύματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Συλλόγου, τα τμήματα επιγόντων περιστατικών αλλά και οι νοσηλευτές επιβαρύνονται το τελευταίο διάστημα ιδιαίτερα πολύ. Σοβαρές καταγγελίες για εκτεταμένους βανδαλισμούς στις εγκαταστάσεις της πρώην ηλεκτρομηχανικής Κίμης στη θέση Καλόλια του Δημοκίμης Αλιβερίου.

Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά, το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών επιστρέφει στη Βόρεια Εύβοια με 14 δωρεάν εκδηλώσεις από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο.

0: περάσουμε σε μουσική, θα ακούσουμε και τις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε με την κεντρική επικαιρότητα της ημέρας.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.

0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, επωφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβαζες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη
3: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
5: στα Περίπτερα.
8: Το έχω σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
9: Μάλιστα, και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
8: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
9: Και η ζελατίνα, γιατί κάνεις απανί σε καράβι με 8 ποφόρ?
8: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
9: Ή θέλει επαγγελματία.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τέντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
11: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
8: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
9: Επιτέλους, ναι!

0: Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

Βρίσκεστε στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη» στο Ράδιο Ελβερίανα. Στο μικρόφωνο η Παρασκευή Ρούσου. Ακούτε καθημερινά 3 με 5 το απόγευμα στους 102 και 2 στα FM και στο Ράδιο Ελβερίανα.gr.

Ακόμη ένας κατηγορούμενος για την υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα πρόκειται για έναν 26χρονο φοιτητή, ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο 24χρονος ιδιοκτήτης του διαμερίσματος που χρησιμοποιήθηκε ως ορμητήριο φέρεται να παρέδωσε τα κλειδιά στον 26χρονο, τον οποίο γνώριζε από το πανεπιστήμιο, χωρίς να γνωρίζει, όπως υποστηρίζει, σε ποιον θα κατέληγαν. Οι αρχές εκτιμούν ότι ο 26χρονος ήταν εκείνος που στη συνέχεια τα έδωσε στον 29χρονο κατηγορούμενο. Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος και οι δύο φερόμενοι ως φυσική αυτουργή έχουν ήδη προφυλακιστεί μετά τις απολογίες τους. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση τριών μεγάλων δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η χρηματοδότηση αφορά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Στο ΕΚΠΑ προβλέπεται αναμόρφωση της Πανεπιστημιούπολης και συντήρηση των κτηρίων, στο ΑΠΙΘΙΤΑ ανακαίνιση των φοιτητικών εστιών και αναβάθμιση των αμφιθεάτρων και των κοινόχρηστων χώρων, ενώ στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο θα ανακαινιστεί το ιστορικό κτίριο Γκίνη. Ο Πρωθυπουργός δήλωσε ότι τα 160 εκατομμύρια της δωρεάς των τεσσάρων συστημικών τραπεζών γίνονται εφαλτήριο για την ανακαίνιση ιστορικών υποδομών των ιστορικών μας ιδρυμάτων.

Ποινική δίωξη σε βάρος 22 κατηγορουμένων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτης στη διαχείριση των αγροτικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται 4 εν ενεργεία βουλευτές. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, οι κατηγορίες σε βάρος ακόμη 7 βουλευτών αποσύρθηκαν, καθώς δεν προέκυψαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία. Τα ονόματα των εμπλεκομένων δεν δημοσιοποιήθηκαν. 3 από τους 4 βουλευτές διώκονται για ηθική αυτουργία σε απιστία και 1 για ηθική αυτουργία σε παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων. Συνεχίζεται η παρακολούθηση των ρογμών που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης κοντά στα έργα του μετρό. Ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, Ευθύμης Λέκας, διευκρίνησε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις που να αφορούν την στατική επάρκεια των κτηρίων. Όπως ανέφερε, οι ζημιές περιορίζονται κυρίως σε αποκολλήσεις αρμών και ειδείς ρογμές. Επισήμανε ακόμη ότι τα φαινόμενα δεν συνδέονται με κάποια σεισμική δραστηριότητα, αλλά με τα γεωλογικά χαρακτηριστικά της περιοχής και τις εργασίες διάνοιξης της σύραγγας. Σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιοχή επικρατεί αθηναϊκός στιχόλιθος, ένα πέτρωμα που είναι ευάλωτο σε συμπιέσεις και καθυζήσεις, ενώ υπενθύμισε ότι η Κυψέλη διασχίζεται από παλαιές κοίτες ποταμών, γεγονός που επηρεάζει τη συμπεριφορά του υπεδάφους.

Νέες κατηγορίες κατά της Κίνας διατύπωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι αποχαρακτήρισε έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, αποκαλύπτουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα στοιχεία από περίπου 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό του ότι οι εκλογές του 2020 του έκλεψαν τη νίκη. Υπενθυμίζεται πάντως ότι οι Αμερικανικά δικαστήρια, ανεξάρτητοι οργανισμοί και ειδικοί έχουν καταλήξει πως δεν υπάρχουν αποδείξεις εκτεταμένης νοθείας που να αλλίωσε το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης. Σε εκλογές οδηγείται το Ισραήλ, καθώς η Κνεσέτ ενέκρινε με 62 ψήφους υπέρ τη διάλυση του Κοινοβουλίου. Η απόφαση ανοίγει το δρόμο για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου με τον Πρωθυπουργό Μπένιαμιν Νετανιάχου, ο οποίος επιδιώκει μια νέα θητεία μετά τους πολέμους στη Γάζα και το Λίβανο, να είναι παρόν στην ψηφοφορία. Πριν από τη λήξη της κοινοβουλευτικής περιόδου, η κυβέρνηση πρόθεσε σειρά νομοθετικών αλλαγών με στόχο την ενίσχυση της συνοχής του κυβερνητικού συνασπισμού και την ικανοποίηση των υπερορθών και ακροδεξιών συμμάχων της. Ο νόμος που θα καθορίσει και τυπικά την ημερομηνία των εκλογών παραπέμφθηκε πλέον στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Χωρίς κανένα ενεργό επιβεβαιωμένο κρούσμα έμπολα βρίσκεται πλέον η Ουγκάντα, καθώς ο τελευταίος ασθενής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο. Ο Υπουργός Υγείας της χώρας χαρακτήρισε την εξέλιξη στιγμή χαράς. Η επιδημική έξαρση ξεκίνησε τον Μάιο, όμως όπως επιβεβαιώθηκε κρούσμα σε άνδρα που είχε ταξιδέψει από τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για θεραπεία. Στο μεταξύ, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η κατάσταση στο Κονγκό παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική.

0: Θα ακούσουμε το μονόλεπτο soundtrack της γεύσης, θα περάσουμε σε μουσική και επιστροφή.
1: Το soundtrack της γεύσης στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
2: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία «Ο Ρος Γάτος» το έχει μαγειρέψει.
3: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
4: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
2: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

επιστροφή στην εκπομπή «Η μέρα σε εξέλιξη». Περάσουμε τώρα στην εξελίξεις στην εγχώρια πολιτική σκηνή, ιδιαίτερα με την κρίση που εντοπίζεται στο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο καιρό, καθώς έχουν υπάρξει σημαντικές ανακατατάξεις, οι οποίες συνεχίζουν να έρχονται στο ΣΥΡΙΖΑ, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο με ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και ανεξαρτητοποιήσεων λίγες ημέρες πριν από τις κρίσιμες ισοκομματικές διαδικασίες για την εκλογή νέας ηγεσίας. Συγκεκριμένα, αύριο έχουν οριστεί οι εκλογές. Ο Παύλος Πολάκης ανακοίνωσε σήμερα και επίσημα την απόφασή του να αποσύρει την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του κόμματος. Αλλά οι εξελίξεις δεν σταμάτησαν εκεί. Οι αποχωρήσεις από την κοινοβουλευτική ομάδα είχαν έρθει νωρίτερα με τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών. Το πρωί λοιπόν σήμερα της Παρασκευής, ο Μιλτιάδης Ζαμπάρας ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ακολούθησαν οι δηλώσεις ανεξαρτητοποίησης της Όλγας Γεροβασίλη και του Διονύση Καλαματιανού. Λίγες ώρες αργότερα, ο Βασίλης Κόκαλης ανακοίνωσε την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα, γνωστοποιώντας ότι θα παραδώσει την έδρα του. Η Όλγα Γεροβασίλη, αναφερόμενη στην αποχώρησή της, έκανε λόγο για πολλές δυσκολίες και αναρρύθμιτες μάχες, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως ακόμα και όταν το καράβι δεν έμοιαζε να βρίσκει απάγιο, λειτουργούσα με ένα μόνο γνώμονα, να αγαπάς την ευθύνη. Παράλληλα, την παραίτησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανακοίνωσε και ο Γιάννης Ραγκούσης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Σε σύντομη δήλωσή του ευχαρίστησε τα μέλη και τα στελέχη με τα οποία συμπορεύτηκε τα τελευταία χρόνια, αναφέροντας: «Μία μόνο λέξη επιθυμώ να απευθύνω τούτη την ώρα προς όλα τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, με τα οποία συμπορευτήκαμε και δώσαμε κοινούς αγώνες από το 2019 έως σήμερα. Ευχαριστώ». Οι εξελίξεις αυτές έρχονται μετά από τις μαζικές παραιτήσεις 63 μελών στο σύνολο της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος. Συνολικά, μέσα στην τελευταία εβδομάδα, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ έχει μειωθεί κατά 16 βουλευτές. Μεταξύ αυτών που αποχώρησαν βρίσκονται Επόπη Τσαπανίδου, ο Κώστας Μπάρκας, η Καλλιόπη Βέτα, αλλά και Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, Γιώργος Γαβρίλος, Γιώργος Ψυχογιός, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, Χάρης Μαμουλάκης και Μαρίνα Κοντοτόλη. Παράλληλα, τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει παραιτήσεις από το βουλευτικό τους αξίωμα, από τους Σημεών και Δίκογλου, Γιώργο Καραμέρο και Κατερίνα Νοτοπούλου. Έτσι λοιπόν, μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αριθμεί πλέον μόλις 11 βουλευτές και σύμφωνα με τις πληροφορίες αναμένεται να υπάρξουν και νέες αποχωρήσεις. Μέσα λοιπόν σε αυτό το κλίμα συνεδριάζει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, προκειμένου να προετοιμάσει τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής που αναμένεται να γίνει αύριο. Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στη διαδικασία εκλογής νέου Προέδρου του κόμματος, με υποψήφια να παραμένει πλέον η Ρένα Δούρου. Το εσωκομματικό κλίμα παραμένει ιδιαίτερα φορτισμένο, καθώς έχουν ήδη υπάρξει δημόσιες τοποθετήσεις και αντιπαραθέσεις γύρω από τη διαδικασία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες από την πλευρά του Παύλου Πολάκη, μάλιστα υπήρξε πρόταση προς τη Ρένα Δούρου να αποσύρει και εκείνη την υποψηφιότητά της, ώστε να αποφευχθεί μια νέα εσωκομματική σύγκρουση. Η ίδια απάντησε χαρακτηριστικά: «Δεν απαντώ σε κύκλους, θα είμαι υποψήφια». Ρόλο ρυθμιστής στις εξελίξεις αναμένεται να έχει ο Νίκος Παπάς, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι στην ψηφοφορία για τη νέα ηγεσία ενδέχεται να συμμετάσχει μονοψήφιος αριθμός βουλευτών του κόμματος. Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση επιχειρεί να αναδείξει το αναπτυξιακό και τεχνολογικό της αφήγημα,
με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη σε νέες του δηλώσεις να φαίνεται αισιόδοξος για την πολιτική προοπτική της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές. Συμμετείχε λοιπόν ο Πρωθυπουργός σε συζήτηση με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της General Catalyst, Herman Tanehya, σε εκδήλωση της Endeavor Greece στην Νίκα. Στη διάρκεια λοιπόν της συζήτησης, ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση έχει ισχυρές πιθανότητες να εξασφαλίσει μια τρίτη θητεία, αναφέροντας πως μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρός, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου. Αυτό έχουμε πράξει εμείς. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί κατά 41%, ποσοστό που, όπως είπε, ξεπερνά τον πληθωρισμό. Παράλληλα, παρουσίασε την Ελλάδα ως χώρα που μπορεί να αποτελέσει πεδίο ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών. Ο Πρωθυπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει και η τέχνητη νοημοσύνη στη λειτουργία του κράτους, στην υγεία και στην εκπαίδευση, αναφέροντας πως η κυβέρνηση επιδιώκει συνεργασίες με μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, ώστε να δοκιμάζονται νέες εφαρμογές και να αξιοποιούνται στην καθημερινότητα των πολιτών. Ακόμη τόνισε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα για μια κυβέρνηση δεν είναι η έλλειψη ευκαιριών, αλλά η δυνατότητα του κρατικού μηχανισμού να αξιοποιήσει ταυτόχρονα όλες τις νέες δυνατότητες.

0: Θα περάσουμε σε διάλειμμα με μουσική και θα επιστρέψουμε με τις εξελίξεις από το διεθνή χώρο πολιτικής.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Από το Αλιβέρι. Τα νέα στο ραδιόφωνο πρώτο θα σου φέρει. Αυτό κι άλλο κανένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Επιστρέψαμε με τις πολιτικές εξελίξεις από την Ευρώπη αυτή τη φορά. Καθώς είναι ιδιαίτερα σημαντικές, με αλλαγές στην πολιτική σκηνή της Βρετανίας, με ενίσχυση της γαλλογερμανικής συνεργασίας, αλλά και με νέες ισορροπίες στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Μεγάλη Βρετανία, ο Άντι Μπέρναμ αναλαμβάνει και επίσημα σήμερα τα ηνία του Εργατικού Κόμματος, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για την ανάληψη της Πρωθυπουργίας μετά από την παρέτηση του κ. Στάρμερ. Ο Μπέρναμ εξασφάλισε τη στήριξη της μεγάλης πλειοψηφίας των βουλευτών των εργατικών, καθώς 322 μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας τάχθηκαν υπέρ της υποψηφιότητάς του. Η εκλογή του αναμένεται να επικυρωθεί σε ειδική κομματική διάσκεψη στο Λονδίνο, όπως προβλέπει το καταστατικό του κόμματος. Η αλλαγή ηγεσία στη Βρετανία δεν θα προκύψει μέσα από εθνικές εκλογές, καθώς το Βρετανικό Κοινοβουλευτικό Σύστημα επιτρέπει στο κυβερνών κόμμα να αντικαθιστά τον αρχηγό του και κατ' επέκταση τον πρωθυπουργό, εφόσον διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο κ. Στάρμερ, μάλιστα τη Δευτέρα, αναμένεται να μεταβεί στα ανάκτορα του Μπάκινγχαμ για να υποβάλει την παρέτησή του στον βασιλιά Κάρολο. Αμέσως μετά, ο μονάρχης θα δώσει την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης στον Άντι Μπέρναμ, ο οποίος θα γίνει ο νέος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Στην πρώτη του τοποθέτηση τώρα, μετά την ανάληψη της ηγεσίας των εργατικών, ο Μπέρναμ επιχείρησε να δώσει το στίγμα της πολιτικής του κατεύθυνσης. Έδωσε έμφαση στην οικονομική ανάπτυξη, την ενίσχυση των δημόσιων υπηρεσιών, τη μεταφορά εξουσιών στις περιφέρειες και τη μεταρρύθμιση της κοινωνικής φροντίδας. Ανέφερε χαρακτηριστικά πως στόχος του είναι μια κυβέρνηση ξεκάθαρα εργατική, η οποία θα έχει το θάρρος να διορθώσει τα μεγάλα προβλήματα που η πολιτική άφησε άλυτα. Παράλληλα, θέλησε να σηματοδοτήσει και μια νέα περίοδο για το κόμμα, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν πολιτικές και κοινωνικές δυσκολίες που δεν αντιμετωπίστηκαν επαρκώς τα προηγούμενα χρόνια. «Η αλλαγή ξεκινά με την ειλικρίνεια», δήλωσε ο νέος ηγέτης των εργατικών και υποστήριξε ότι η πολιτική τάξη πρέπει να αναγνωρίσει πως το υπάρχον οικονομικό μοντέλο δεν λειτουργεί αποτελεσματικά για όλους τους πολίτες. Μάλιστα, ο Μπέρναμ απάντησε στις επικρίσεις ότι αποτελεί κυρίως εκπρόσωπο της Βόρειας Αγγλίας, δηλώνοντας ότι είναι ηγέτης για ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο, από τον Βορρά μέχρι τον Νότο, αλλά και για τη Σκωτία, την Ουαλία και την Βόρεια Ιρλανδία. Η αλλαγή λοιπόν στη Βρετανική ηγεσία έρχεται σε μια περίοδο που οι εργατικοί προσπαθούν να διατηρήσουν την πολιτική κυριαρχία τους, αντιμετωπίζοντας όμως σημαντικές προκλήσεις στην οικονομία, στις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά και στη σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες. Την ίδια ώρα, στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων βρίσκεται και η προσπάθεια Γαλλίας και Γερμανίας να ενισχύσουν τη συνεργασία τους σε θέματα ασφάλειας, οικονομίας και τεχνολογίας. Η Γαλλογερμανική Σύνοδος Κορυφής, που πραγματοποιείται στη Γερμανία, σηματοδοτεί μια προσπάθεια επανεκκίνησης του άξονα Παρισιού-Βερολίνου, ο οποίος παραδοσιακά αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, και ο γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μέρτς, υπογράμμισαν τη σημασία της συνεργασίας των δύο χωρών για την πορεία της Ευρώπης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο γεωπολιτικών αναταράξεων και αυξημένων απαιτήσεων στον τομέα της άμυνας. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκονται ζητήματα όπως είναι η ευρωπαϊκή ασφάλεια, η ενίσχυση της αμυντικής συνεργασίας, η οικονομική πολιτική αλλά και η ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής. Ο Μακρόν μάλιστα τόνισε ότι η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τη στρατηγική της αυτονομία. Ενώ από την πλευρά του ο Μέρτς αναφέρθηκε στην ιστορική σημασία της γαλλογερμανικής σχέσης, υπενθυμίζοντας ότι η συνεργασία των δύο χωρών αποτέλεσε και θεμέλιο για τη δημιουργία της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, η συγκεκριμένη συνάντηση έχει και ιδιαίτερη πολιτική σημασία, αφού αποτελεί μία από τις τελευταίες μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες του Εμμανουέλ Μακρόν πριν να ολοκληρωθεί η δεύτερη προεδρική του θητεία. Παρίσι και Βερολίνο, λοιπόν, επιδιώκουν να δημιουργήσουν πιο σταθερές συμφωνίες, τόσο σε διμερές επίπεδο, όσο και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στον τομέα της άμυνας, μετά και τις δυσκολίες που αντιμετώπισε το κοινό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νέου Μαχητικού Αεροσκάφους. Θα περάσουμε να ακούσουμε τα μουσικά νέα της ημέρας και επιστρέφουμε.
1: Τα μουσικά νέα μας στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM. Sad Girls, μας λέει η αγαπημένη μας Bibi Rexha, παρέα με τον άλλο αγαπημένο μας, τον David Guetta. Το τραγούδι είναι το δεύτερο σίγγλ από το πρόσφατο άλμπουμ της Rexha. Ας πάρουμε μια ιδέα. Στο Bruno Mars και το On My Soul, το οποίο βρίσκεται ανωδικά στα ελληνικά και όχι μόνο charts. Σκέτη επιτυχία, μας εγγυάται ο Ιταλός Λούκα Σκέτη με το ολοκένουργιο Τι Βέντο που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε.

Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Προχωράμε με την ανακεφαλαίωση της σημερινής επικαιρότητας. Έναν ακόμη κατηγορούμενο απέκτησε υπόθεση της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα. Πρόκειται για έναν 26χρονο φοιτητή, ο οποίος συνελήφθη μετά από ένταλμα του ανακριτή και έλαβε προθεσμία να απολογηθεί τη Δευτέρα. Δωρεά ύψους 160 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση τριών μεγάλων δημόσιων πανεπιστημίων της χώρας ανακοίνωσαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες κατά τη διάρκεια σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, είπε το Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Αφορούν, λοιπόν, η χρηματοδότηση αφορά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο. Ποινική δίωξη σε βάρος 22 κατηγορούμενων άσκησε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα στο πλαίσιο της έρευνας για οργανωμένο κύκλωμα απάτη στη διαχείριση αγροτικών ευρωπαϊκών κονδυλίων. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκονται και τέσσερις εν ενεργεία βουλευτές. Συνεχίζεται η παρακολούθηση των ρογμών που έχουν εμφανιστεί σε πολυκατοικίες της Κυψέλης κοντά στα έργα του μετρό, με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ, Ευθύμη Λέκα, να διευκρινίζει ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις που να αφορούν στατική επάρκεια των κτηρίων και σύμφωνα με τον ίδιο, στην περιοχή επικρατεί αθηναϊκό στιχόλιθος, ένα πέτρωμα που είναι ευάλωτο σε συμπιέσεις και καθυζήσεις. Τέλος, υπενθύμησε ότι η Κυψέλη διασχίζεται από παλαιές κοίτες ποταμών. Νέες κατηγορίες κατά της Κίνας διατύπωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι το Πεκίνο πραγματοποίησε τη μεγαλύτερη επιχείρηση πειρατείας εκλογικών δεδομένων στην ιστορία. Ανακοίνωσε ότι αποχαρακτήρισε έγγραφα των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών, τα οποία, όπως ισχυρίζεται, αποκαλύπτουν ότι η Κίνα απέκτησε παράνομα στοιχεία περίπου 220 εκατομμύρια φακέλους Αμερικανών ψηφοφόρων. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε μάλιστα τον ισχυρισμό ότι οι εκλογές του 2020 του έκλεψαν την νίκη. Σε προώρες εκλογές οδηγείται το Ισραήλ, καθώς η Κνεσέτ ενέκρινε με 62 ψήφους υπέρ τη διάλυση του κοινοβουλίου. Η απόφαση ανοίγει τον δρόμο για τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου. Χωρίς κανένα ενεργό επιβεβαιωμένο κρούσμα έμπολα βρίσκεται πλέον η Ουγκάντα, καθώς ο τελευταίος ασθενής πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο με την έξαρση να ξεκινά τον Μάιο. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας δηλώνει βέβαια ότι πρόκειται για την τρίτη μεγαλύτερη επιδημία έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ, ενώ η κατάσταση στο Κονγκό παραμένει ιδιαίτερα ανησυχητική.

Εδώ είναι η εκπομπή Μέρα σε Εξέλιξη που επιμελείται και παρουσιάζει η Παρασκευή Ρούσου. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στο ράδιο Ολιβεριένα. Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Ολιβεριένα, στους 102 και 2 στα FM και στο ράδιο Ολιβεριένα.gr. Το Σαββατοκύριακο είναι γεμάτο με μουσική και τα απογεύματα έχουν στις 7 The History Podcast με τον Κωνσταντίνο Καραγιάννη και στις 9 θα σου πω ένα παραμύθι με την Αναστασία Καραγιάννη.

Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να βρείτε όλες τις εκπομπές του Radio Oliveri 1 on demand στο radiooliveri1.gr. Καλό σας απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ράδιο Αλιβέρι 1.
1: Ράδιο Αλιβέρι 1.
2: Για τη σφαιρική και αδέσμευτη ενημέρωσή σου. Συντονίσου.
3: Συντονίσου.
4: Στους 102,2. Για ενημέρωση και ψυχαγωγία, διαλέξτε ένα.

0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ, άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
3: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
2: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
3: Όχι που σε ενημέρωσε,
2: που σε προκάλεσε.
4: Στην ίδια, στον τόπο μας, λείπει κάτι, όχι πληροφορία.
2: Αλλά βάθος.
3: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
2: Φθηνό εξοραϊσμό,
3: σκληρή καταγγελία
2: και τίποτα άλλος. Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
2: Έχει γεγονότα που κρύβονται.
5: Και πηγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
2: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζέστηξη.
3: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
3: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν το καταναλώνει.
4: Κρίμα και απαιτεί.
2: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
3: Ζεύξη.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Καρύπτερα.
4: Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
0: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ράδιο Αλιβέρι. Ένα.
7: Ασφαλτό του Σάρος. Με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Βέρα τα μπουφά το πλαστικό.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

μιας επαρχίας. Το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει. Τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό. Οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο.

το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβει.

Ξεχύνεται εν δρόμο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει η γιαγιά, να πάρει εμένα ή να πιθανό μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

αξιώντας λοιπόν τη γιαγιά. Το δικαστής φύγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση τη ρυθμός.

το δράμα. Στρίγγλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κοινό παραδειγματισμό τον αποκλεισμό.

0: Και κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
2: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
1: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
2: Όχι που σε ενημέρωσε.
1: Που σε προκάλεσε.
3: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
4: Αλλά βάθος.
2: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
1: Φθηνό εξοραϊσμό.
2: Σκληρή καταγγελία.
1: Και τίποτα ανάμεσα.
5: Η Εύβοια έχει ιστορία.
6: Έχει ανθρώπους.
5: Έχει γεγονότα που κρύβονται
6: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
5: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
7: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
3: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
1: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
3: Κρίνει και απαιτεί.
5: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
5: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
3: Ζεύξη.
5: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
3: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
5: Κάθε Τρίτη.
3: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
5: Στα Περίπτερα.
8: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

Ρίεψε ο κόσμος σαν καζάνι που βράζει, σαν το αίμα που στάζει, σαν υδρότας θολός. Πότε πότε γελάμε, πότε κάνουμε χάζι, και στα γέλια μας μοιάζει να γλυκαίνει ο καιρός. Μα όταν κοιτάζω τις νύχτες, τις ειδήσεις να τρέχουν, ξέρω ότι δεν έχουν νέα για να μου πουν. Ήμουν εγώ στη φωτιά, ήμουν εγώ η φωτιά. Είδα το τέλος με τα μάτια.

0: Νυχτά. Είδα τον πόλεμο φάτσα, τη φυλή και τη ράτσα, προδομένη από μέσα, από τους πιο πατριώτες. Να έχουν τη μάνα μου εχμάλωτη με τόπλο στο στόμα. Τα παιδιά τους στολίζουν σήμερα τη βουλή. Κάτω από ένα τραπέζι, το θυμάμαι σαν τώρα, με μια κούπα σταφύλης του βομβαρδισμού την ώρα. Είδα αλεξίπτωτα χίλια στον ουρανό σαλεκέδες. Μου μιλούσε ο πατέρας μου να μη φοβηθώ.
1: Κοίταξε τι ωραία που πέφτουν. Τι ωραία που πέφτουν.
0: Είδα γονείς ορφανούς. Ο ένας παππούς από τη Σμύρνη στη Δράμα πρόσφυγας πήγε να βρει βουλγάρικη σφαίρα και ο άλλος Κύπριος φυγάς. Το μαύρο τότε Λονδίνο, στα 27 του στα 2 τον κόψανε οι Ναζί. Είδα μισή Λευκοσία, βουλιαγμένη Σερβία. Στο Βελιγράδι ένα φάντασμα σ' άδειο ξενοδοχείο. Αμερικάνικες βόμβες και εγώ να κοιμάμαι. Αύριο θα τραγουδάμε στις πλατείες τη γιορτή. Είδα κομμάτια το κρέας με στα μπάζα μιας πόλης. Είδα τα χέρια, τα πόδια πεταμένα στη γη. Είδα να τρέχουν στο δρόμο με τα παιδιά τους στον νόμο και εγώ τουρίστας με βίντεο και φωτογραφική.

Εδώ στην άσχημη πόλη που απ' την ανάγκη κρατιέται, ένας λαός ρημαγμένος μετάλλια ντόπα ζητάει Ολυμπιάδες και η χώρα ένα γραφείο τελετών. Θα σου ζητήσω συγγνώμη που σε μεγάλωσα εδώ. Τους είχα δει να γελάνε οι μπάτσοι και απ' την Ομόνια να πετάν τα κρυγόνα στο πυροσβεστικό. Στο παράθυρο εικόνισμα άνθρωποι σαν λαμπάδες και τα κανάλια αλλού να γυρνούν το φακό. Και είδα ξεριζωμένους να περνούν τη γραμμή για μια πόρνη φτηνή ή για καζίνο και πούρα. Έτσι κι αλλιώς μπερδεμένη η πίστη μας η καημένη, ο Σολωμός με αρμάνι και την καρδιά ανοιχτή.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα νέα του ίντερνετ στο ράδιο Αλιβέρι 1, 102,2 FM.
8: Νέα μοντέλα για το δημοφιλές ChatGPT έβγαλε η OpenAI. Λέγονται Terra, Luna και Sol, με το τελευταίο να ανταγωνίζεται ευθέως το Fable της Anthropic. Παρουσίασε επίσης δύο νέα συστήματα σκέψης, τα Max Reasoning και Ultra, τα οποία σκέφτονται περισσότερο πριν απαντήσουν, ενώ μπορούν να συνδυάσουν agents για καλύτερο αποτέλεσμα. Και μια που είπαμε για agents, να πούμε ότι αυτοί οι πράκτορες στα ελληνικά είναι μικρά αυτόνομα ChatGPT που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένες εργασίες, όπως ένας ειδικός που εξειδικεύεται σε συγκεκριμένο τομέα. Οι agents, από ό,τι λένε οι ειδικοί, είναι το μέλλον στην τεχνητή νοημοσύνη. Μέχρι τότε, ας απολαύσουμε την εξυπνάδα του νέου ChatGPT. Ψάχνεις ασφάλεια? Θέλεις επιλογές? Στο Magenta Insurance βρίσκεις online ασφάλιση για το όχημά σου σε 5 λεπτά. Με σύγκριση 20 κορυφαίων ασφαλιστικών και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Και για πρώτη φορά, ραντεβού με ασφαλιστή για λύσεις για την υγεία και την επιχείρησή σου. Όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου θα τα βρεις στο magentainsurance.gr.

0: FM. Στις 17 Ιουλίου του 1955, σαν σήμερα, άνοιξε τις πύλες του το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο, η Disneyland. Αρκετά χρόνια μετά, το 1983, σαν σήμερα, οι Take That είχαν την πρώτη τους επιτυχία στα charts με το Pray. Λίγο πριν, το 1987, σαν σήμερα, ο Ozzy Osbourne και η Black Sabbath μπήκαν στις φυλακές των ΗΠΑ. Δεν έκαναν κάτι παράνομο, μπήκαν στη φυλακή για να διασκεδάσουν τους φυλακισμένους με τη μουσική τους. Για τη συμβολή τους στη μουσική, αλλά και για τη φιλανθρωπική του δράση, έλαβε τιμητικό έπαινο ο Bono των U2 το 2013, σαν σήμερα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
3: Τι έπαθες?
2: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
3: Α, καλά. Μου θες και Σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
2: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
3: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
2: Καλέστε μας τώρα στο 22 23 0 24 395.
4: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
5: Ράδιο

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
1: Ένα από τα πιο γευστικά φαγητά είναι το Imam Baildi. Ακόμη και ο Σωτήρης Μουστάκας στην ταινία Ο Ρος Γάτος το έχει μαγειρέψει.
2: Πάμε σε ένα παραλιακό κέντρο, Αρχιμίδη.
3: Έχω μαγειρέψει στο σπίτι Imam Baildi και πάντως σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Το διάσημο Imam Baildi είναι συνταγή τουρκικής κουζίνας, το οποίο απολαμβάνουμε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Το βασικό συστατικό του είναι οι μελιτζάνες. Για την προετοιμασία κόβονται κατά μήκος και αφού τηγανιστούν, γεμίζονται με διάφορα λαχανικά όπως ντομάτα, κρεμμύδι, σκόρδο και μαϊντανό. Έπειτα, ψήνονται σε φούρνο για να δέσουν τα υλικά. Το πιάτο σερβίρεται ζεστό ή κρύο και συνήθως συνοδεύεται με ρύζι και τυρί. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τόχο σου λέω. Δύο σίδερα, ένα πανί, λίγες βίδες και έτοιμη η τέντα.
8: Μάλιστα. Και αυτό που έχει γύρει επικίνδυνα προς τα δεξιά, τι ακριβώς είναι?
7: Μια δοκιμαστική κατασκευή.
8: Και η ζελατίνα, γιατί κάνει σαπανί σε καράβι με 8 μποφόρ?
7: Εντάξει, θέλει μια διορθωσούλα.
8: Ή θέλει επαγγελματία.
9: Τέντο διακοσμητική Κίμης, στο λιμάνι Κίμης. Με ολοκληρωμένες λύσεις σε τέντες, πέργολες, τεντοπέργολες, κλεισίματα εξωτερικών χώρων, μεταλλικές κατασκευές, ρόλερ, στόρια, δάπεδα και διαμορφώσεις επαγγελματικών και οικιακών χώρων.
10: Τέντο διακοσμητική Κίμης. Η σωστή κατασκευή φαίνεται στο αποτέλεσμα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 014 8794.
7: Δηλαδή, εμείς δεν σου κάνουμε και θες να φωνάξουμε μάστορα?
8: Επιτέλους, ναι!
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας, γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη, ένα.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
1: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
2: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
3: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
4: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
2: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
4: Κρίνει και απαιτεί.
1: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
2: Ζεύξη.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
2: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
4: Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
1: Στα Περίπτερα.
5: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη. 1.

πουλημένης έκφρασης. Φιγούραρουν από βλακωτικά.

εσύ κοριτσάκι, να μην έχεις καταλάβει τίποτα. Τίποτα να μην έχεις καταλάβει. Παρά να φεύγεις μακριά, ξεπουλώντας, αυνανίζοντας όλα τα βράδια που σου χάρισα με το κορμί μου.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα.
7: Σπάω το κεφάλι μου να το βρω και τζίφος.
8: Τι έπαθες?
7: Να ορίστε, το τρία καθέτος. Πανδύσκολο. Λέξη που περιγράφει, λέει, τους καλύτερους στην εμπορία, μελέτη και εγκατάσταση υδραυλικών συστημάτων, δικτύων υγραερίου και φυσικού αερίου στο Αλιβέρι. Και είναι, λέει, και συνεργάτες της Πετρογκάζ. 13 γράμματα. Το πρώτο θήτα.
8: Α, καλά. Μου θες και σταυρόλεξο. Θερμοκεραμική. 40 χρόνια πρώτη.
7: Θερμοκεραμική στο Αλιβέρι.
8: Εμπειρία στη θέρμανση, τα υδραυλικά, τους λέβητες, τις αντλίες θερμότητας, των φίλτρων και φυσικά. Με την απαιτούμενη υποστήριξη μετά τις αγορές σας.
7: Καλέστε μας τώρα στο 22-23-0-24-395.
9: Ζούμε υγιεινά στο ράδιο Αλιβέρι 1 102,2 FM.
10: Το καλοκαίρι οι ανάγκες του οργανισμού μας αλλάζουν και προσαρμόζονται στις νέες συνθήκες. Η αύξηση της θερμοκρασίας και η έντονη ηλιοφάνεια απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή στην ενυδάτωση και τη διατροφή μας, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε την ενέργεια και τη ζωτικότητά μας. Μικρά διατροφικά tips για το καλοκαίρι. Πίνετε άφθονο νερό, τουλάχιστον 10 ποτήρια την ημέρα. Καταναλώστε φρούτα και λαχανικά που είναι σε αφθονία. Προτιμάτε τα ελαφριά και μικρά γεύματα περισσότερες φορές. Μην παραλείπετε ένα καλό θρεπτικό πρωινό, το οποίο μπορεί να σας δώσει και την ενέργεια που χρειάζεστε για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
11: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Αλιβέρι 1.

0: from their album Synchronicity, The Police, and Every Little Breath You Take.
1: Ήμασταν στον αέρα σε ένα άλλο ταξίδι. Πρίγκιπες μιας νιώτης στο σώμα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.
8: Ράδιο

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ραδιο Ελιβέρι. Ένα.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα.
8: Ένα.
7: Ράδιο Ελιβέρη. Ένα.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλουβέρι 1. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό,
1: σκληρή καταγγελία
0: και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη
2: στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη
4: στα Περίπτερα.
7: Με το πρώτο ραδιόφωνο της Εύβοιας γίνε ένα. Ραδιο Ελιβέρη 1.

αποθήκευσε τη συχνότητα αυτή στα αγαπημένα. Ράδιο Αλιβέρι 1. 102,2 FM.

0: Υπάρχουν ειδήσεις που κυκλοφορούν. Και υπάρχουν ειδήσεις που αναλύονται.
1: Πότε διάβασες τελευταία φορά κάτι που σε προκάλεσε?
0: Όχι που σε ενημέρωσε, πρόσεξε.
1: Όχι που σε ενημέρωσε.
0: Που σε προκάλεσε.
2: Στην Εύβοια, στον τόπο μας, λείπει κάτι. Όχι πληροφορία.
3: Αλλά βάθος.
1: Στον τοπικό τύπο έχουμε μάθει να καταναλώνουμε.
0: Φθηνό εξοραϊσμό.
1: Σκληρή καταγγελία.
0: Και τίποτα ανάμεσα.
4: Η Εύβοια έχει ιστορία.
5: Έχει ανθρώπους.
4: Έχει γεγονότα που κρύβονται
5: και πληγές που δεν θεραπεύτηκαν ποτέ σωστά.
4: Και έχει φωνή που σπάνια ακούγεται όπως πρέπει. Ζεύξη.
1: Εβδομαδιαία εφημερίδα για την Εύβοια.
6: Πολιτική, οικονομία, πολιτισμός.
2: Με ανάλυση, όχι καταγραφή.
0: Γιατί ο ενεργός πολίτης δεν καταναλώνει.
2: Κρίνει και απαιτεί.
4: Η Ζεύξη δεν είναι απλώς μια εφημερίδα. Είναι η γέφυρα που λείπει. Ανάμεσα στον πολίτη και την πληροφορία. Ανάμεσα στον τόπο μας και τον κόσμο.
1: Ζεύξη.
4: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
1: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους. Κάθε Τρίτη στα Περίπτερα.
2: Ζεύξη.
4: Εβδομαδιαία και αδιάλειπτα.
2: Ενώνουμε ιδέες, τόπους και ανθρώπους.
4: Κάθε Τρίτη.
2: Στα Περίπτερα. Κάθε Τρίτη.
4: Στα Περίπτερα.
7: Τα πιο όμορφα τραγούδια στα έχει φυλαγμένα. Ράδιο Αλιβέρι 1.

Η πιο ζωντανή μουσική εμπειρία μόνο στο Radio Αλιβέρι. Στο Radio Αλιβέρι 1. Εδώ παίζονται όλα. 102,2 FM.